ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα,

Ποια της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

Σε είδα ξανά, το κρατούσε στο χέρι σφιχτά. Κι όμως έμοιαζε να ψάχνει κάτι για να πιαστεί. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνε ένα αστέρι και μου έλεγε φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορεί και ξέρει, εγώ προσπάθησα, ξέρει, να το φέρω κοντά. Αγγίξεις κι εσύ, μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη 6 Οκτωβρίου σήμερα. Ωραία.
1: Ετοιμαστείτε, γιατί σήμερα τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα στην Αθήνα. Πάρα πολύ δύσκολα. Θα τα πούμε και μετά.
2: Διότι... Εντάξει, στην κίνηση στους δρόμους εννοείς, στην κυκλοφορία μας.
1: Ναι, βέβαια, διότι έχουμε την άφιξη του Ρούμπιο και αυτό αλλάζει τα πάντα για 2,5 μέρες. Προς το παρόν, να πούμε ότι έχουμε κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν και μετά μέχρι Φιλαδέλφια. Τα υπόλοιπα σημεία φαίνονται χαλαρά, ευτυχώς. Μια εξαίρεση κλασική. Στη λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο για Ελευσίνα από Χαϊδάρη και μετά. Όλα τα άλλα σημεία σχετικά χαλαρά.
2: Κάπως αισθάνομαι ότι μπορεί να είναι και καλύτερα, γιατί όταν γνωρίζεις τι σε περιμένει, κάνεις άλλες κινήσεις, διορθωτικές που τις λέω.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Θα δούμε πώς θα πάει.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός στην παρέα σας. Θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Και τώρα, Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Βόσπορος, αμέσως μετά. Τι μας έχει ξημερώσει, για να δούμε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Τρίτης. Λοιπόν, τι μας ξημέρωσε σήμερα?
1: Καταρχάς, έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών στον ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Οπότε, με αυτή την αφορμή, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα που θα ξεκινήσουν από σήμερα το απόγευμα, θα κρατήσουν μέχρι το πρωί της 5ης, 8 Οκτωβρίου δηλαδή, με πιο δύσκολο κομμάτι αύριο Τετάρτη.
0: Άρα, τι σημαίνει αυτό? Αποφεύγουμε να πάρουμε αυτοκίνητο στο κέντρο, χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε στο νου μας πως κάποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί και θυμίζουμε επίσης πως βασικό θέμα των συζητήσεων μεταξύ Ρούμπιο και των δικών μας θα είναι οι εξοπλισμοί, δηλαδή η αμυντική συνεργασία, όπως λέγεται επισήμως.
1: Τώρα στην Ισπανία. Οδηγούνται σε πρόωρες εκλογές λόγω διαφθοράς, μεταναστευτικής και στεγαστικής κρίσης. Ο Ισπανός λοιπόν πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντζεθ, ανακοίνωσε τις εκλογές της πρόωρης της 29 Νοεμβρίου. Μετά την τεράστια πίεση που προκλήθηκε ειδικά το τελευταίο διάστημα με τη στεγαστική κρίση. Θυμόμαστε όλη την 87χρονη τη Μαρή Κάρμεν, τη συνταξιούχο που απομακρύνθηκε από το διαμέρισμά της, όπου ζούσε για 70 χρόνια, και όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν.
0: Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός θέλει μάλλον μια δύναμη, μεγαλύτερη δύναμη στη Βούλη. Πήγε να περάσει τα μέτρα για τη στεγαστική κρίση, δεν του τα ψήφισαν οι υπόλοιποι.
1: Ακριβώς.
0: Και τότε αυτή ήταν η χαριστική βολή για να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.
1: Που σημαίνει ότι ναι, μπορεί να έχουμε μετά ξανά δεξιά επικράτηση και στην Ισπανία. Βάσει δημοσκοπήσεων, έτσι, επικράτηση των δεξιών δυνάμεων, το Λαϊκό Κόμμα και το Vox να αγγίζουν το 50%.
0: Πάμε τώρα στο Νόμπελ της Ιατρικής και της Φυσιολογίας, που το πήραν ο Αμερικάνος Καρλ Ντέισερόθ, τώρα δεν ξέρουμε αν το προφέρουμε σωστά, και οι Γερμανοί Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργ Νάγκελ, για το έργο τους στην οπτογενετική. Τι είναι η οπτογενετική?
1: Για
0: πες
1: μας.
0: Μια μέθοδος που μας δείχνει πως νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές του εσωτερικού του εγκεφάλου. Όλα αυτά συμβάλλουν στην χαρτογράφηση του εγκεφάλου, έτσι όπως το παρελθόν δεν θα το φανταζόμασταν ούτε στα όνειρά μας.
1: Και παράλληλα συνεχίζονται οι πολύ έντονες διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις στην Αμερική για την υπόθεση Κορνέλ 7. Οι φοιτητές συγκεντρώνονται στην Πανεπιστημίου. Πολλοί διαμαρτύρονται για τον τρόπο που χειρίστηκε το Πανεπιστήμιο την καταγγελία της φοιτήτριας για τον ομαδικό βιασμό της πριν από 2 χρόνια στα αδελφότητα. Έχουμε ζημιές, γκράφιτι, ζητούν την παρέτηση του Προέδρου του Κορνέλ, ζητούν αλλαγές στον κώδικα διοντολογίας και το πώς ορίζει τη σεξουαλική συνένεση. Και να θυμίσουμε ότι όλο αυτό προκάλεσε τεράστιο σάλο, επειδή αποκαλύφθηκε ότι 50 άτομα γνώριζαν σε πραγματικό χρόνο για την επίθεση.
0: Επίσης, μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο που θεωρείται άβατο για τους κοινούς θνητούς. Ένα πανεπιστήμιο από τα καλύτερα του κόσμου, το Κορνέλ.
1: Μιλούσαμε για ένα τέτοιο πανεπιστήμιο. Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στους 26 σήμερα.
1: Ναι, ναι, ζέστη.
0: Και πάμε τώρα στην Τάνια Ζανακλείδου, το τραγούδι Ο Ανθρωπάκος. Σε λίγο μιλάμε για το νέο 112. Έχουμε κάποιες αλλαγές ενδιαφέρουσες.
2: Φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά του 112 με το 166?
1: Εγώ δεν την ξέρω, Δημήτρη, αν θέλεις να μου πεις.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Και φαντάζομαι κι άλλοι δεν την ξέρουμε.
0: Το 112 είναι πανευρωπαϊκός αριθμός.
1: Μάλιστα.
0: Που καλείται ταυτόχρονα ΕΚΑΒ, αστυνομία και πυροσβεστική. Ενώ το 166 είναι ο ειδικός εθνικός αριθμός μόνο για την Ελλάδα. Για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
1: Α, μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Εμείς λοιπόν τώρα μιλάμε για 112 πλέον. Ναι, τα καλύπτει σχεδόν όλα.
0: Το 112 έτσι, που μας στέλνει μηνύματα όταν συμβαίνουν καταστροφές, είναι και το αριθμός τον οποίο καλούμε όταν υπάρχει κίνδυνος. Όμως υπάρχει τώρα ένας νέος τρόπος να επικοινωνούμε με το 112 και αυτός ανακοινώθηκε και παρουσιάστηκε πρόσφατα έτσι και επισήμως.
1: Ναι, είναι... γιατί είναι new generation.
0: Ακριβώς.
1: 112.
0: Οπότε λοιπόν έχουμε το E112. Ναι.
1: Εφαρμογή.
0: Ναι,
1: που μπορούμε να κατεβάσουμε στο κινητό μας.
0: Ακριβώς. Και δεν χρειάζεται απλά να τηλεφωνούμε, κάνουμε και βιντεοκλήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και στέλνουμε και μηνύματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για ανθρώπους που έχουν προβλήματα ακοής ή ομιλίας. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Επίσης, έχουμε ένα ειδικό σιωπηλό κουμπί, που σημαίνει ότι αν είμαστε σε κίνδυνο και δεν μπορούμε να μιλήσουμε, και δεν πρέπει, αν είμαστε αναπηλούμαστε από κάποιον άλλον και δεν πρέπει να καταλάβουν οι άλλοι τι κάνουμε, υπάρχει ένας τρόπος να ειδοποιούμε σιωπηλά το 112.
1: Και να γνωρίζει και τη θέση μας, έτσι, την ακριβή μας τοποθεσία.
0: Έχει ένα προηγμένο GPS για να μας βρίσκει καλύτερα. Και υπάρχει μια αυτόματη λήψη κλήσεων έκτακτης ανάγκης από αυτοκίνητα, από οχήματα σε περίπτωση ατυχήματος.
1: Κοίταξε, αυτό με το σιωπηλό κουμπί, τον κίνδυνο, είναι για μένα φοβερή εξέλιξη, όπως και το γεγονός ότι πλέον μπορεί και ένας άνθρωπος αυτόνομα, ένας άνθρωπος εννοώ με ειδικές ικανότητες, ανάγκες κτλ. Να ενημερώσει ότι κινδυνεύει. Από την άλλη, όσο και αν αυτό είναι μια φοβερή εξέλιξη, θα ήθελα να μην το χρειαστώ ποτέ.
0: Καλά,
1: θα ήθελα. Τα ήθελα.
0: Εννοείται.
1: Καταλαβαίνεις. Μου υπενθυμίζει τις επικίνδυνες εποχές που ζούμε.
0: Θα θέλαμε επίσης να ανταποκρίνεται και στην άμεση βοήθεια. Δηλαδή, εσύ στέλνεις το σήμα.
1: Βέβαια.
0: Θα βοηθηθείς, διότι δυστυχώς έχουν συμβεί και αυτά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Συνεχίζουμε. Παντελή Θαλασσινός, εισιτήριο στην τσέπη σου. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της 3ης, 6 Οκτωβρίου σήμερα. Η ώρα εντωμεταξύ έχει πάει 7:18.

0: ωραία μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της 3ης 6 Οκτωβρίου, 7 και 26 η ώρα.
1: Και να σου πω κάτι, επειδή μιλούσαμε πριν για την νέα εφαρμογή του 112, έχει και καινούργια εφαρμογή για το πάρκινγκ στην Αθήνα, ο Δήμος Αθηναίων, το Athens Way. Και το λέω γιατί επειδή αυτό άλλαξε τώρα αυτές τις μέρες, ήταν διαφορετικό.
0: Μισό, γιατί εγώ έχω ένα άλλο.
1: Και εγώ το ένα άλλο είχα. Το My Athens Pass.
0: Μπράβο. Αυτό, παρκάρεις.
1: Εχθές λοιπόν πήγα να παρκάρω στο κέντρο της Αθήνας γιατί ήμουν στις νύχτες πρεμιέρας και ψάχνοντας την εφαρμογή για να πληρώσω τη στάθμευσή μου και τα λοιπά, δεν την έβρισκα γιατί είχε αλλάξει. Οπότε έβαζα pass και μου βγάζε άλλα pass και δεν πρόλαβα να κάνω εισαγωγή νέας κάρτας και τα λοιπά, γιατί κατέβηκα σε υπόγειο να δω την ταινία και έφαγα κλίση.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Αυτό το... Και εγώ ψάχνω τώρα, όσο μιλάμε, ψάχνω την εφαρμογή στο κινητό μου και δεν τη βρίσκω.
1: Ναι, γιατί άλλαξε, αυτό σου λέω.
0: Ωραία,
1: και έφαγα κλίση, δεν είναι άδικο αυτό?
0: Βέβαια είναι άδικο.
1: Πολύ άδικο. Γιατί ήμουν συνεπέστατη, μπήκα να δω, πρέπει να κάνω εισαγωγή ξανά κάρτας. Το οποίο δεν προλάβαινα. Δηλαδή, όταν έχει φτάσει και θες να βάλεις γρήγορα το μετρητή, να... για μισή ώρα, μία κτλ. Αυτό. Και έφυγα με κλίση από το κέντρο της Αθήνας.
0: Καλά. Δεν μπορούν να μας ειδοποιήσουν, να μας πούνε ότι, παιδιά, εσείς που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για να παρκάρετε αντί να ψάχνετε αυτά τα χαρτάκια στα περίπτερα. Τις
1: ναι,
0: κόκκινες καρτέλες. Δεν μπορούσαν να μας ειδοποιήσουν πια.
1: Πες μου εσύ. Οπότε εγώ έψαχνα. Πας. Πώς να κάνω, μια έτσι ένσταση.
0: Βεβαίως.
1: Να κάνω μια ένσταση.
0: Μας ακούει κάποιος αρμόδιος.
1: Μας ακούει κανείς. Γιατί είμαι θα σωστή.
0: Πρόσβαση.
1: Βέβαια
0: είμαι.
1: Είμαι. Θα πληρώναμε, κύριε. Δεν θα κάναμε του κεφαλιού μας έτσι. Θα πληρώναμε.
0: Λοιπόν, τώρα, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως.
0: Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Magenta TV. Είναι το κανάλι, μάλλον η τηλεόραση, την ξέρετε, την πλατφόρμα. Σε αυτή τη Magenta TV, λοιπόν, ξέρετε τώρα ότι υπάρχει ένα κανάλι που δείχνει μόνο ταινίες James Bond, εκτάκτως και αποκλειστικά εκεί, στη Magenta TV, μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Σας έχω ξαναπεί ότι είμαι φανατικός των ταινιών James Bond. Και χθες είδα λίγο, δεν κρατήθηκα.
1: Αχ, τι ποιο?
0: Είδα με τον Daniel Craig.
1: Το
0: Spectre.
1: Το Spectre.
0: Αλλά είδα λίγες σκηνές μετά με πήρε ο ύπνος.
1: Εγώ περιμένω το No Time to Die να δω, αυτό μου έχει λείψει φοβερά.
0: Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να δείτε τις ταινίες James Bond, όλες, δηλαδή από τις πρώτες μέχρι τις τελευταίες του Bond, Magenta TV, το κανάλι λέγεται Magenta Cinema 007. Και αυτά. Ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Αυτά.
0: Και εμείς ερχόμαστε σε λίγο με υπόγεια ρεύματα. Μ' αρέσει να μιλάω πολλά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται. Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026.

0: Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
2: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
5: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Το πέλαγος μύγει κατά τη δύση μια βουνοσυρά. Ζερβά μας ο νοτιάς. Φυσάει και μας τρελαίνει. Αυτός ο αγέρας που γυμνώνει τα κόκαλα από τη σάρκα. Το σπίτι μας μέσα στα πεύκα και στις χαρουπιές. Μεγάλα παράθυρα. Μεγάλα τραπέζια. Για να γράφουμε τα γράμματα που σου γράφουμε τόσους μήνες και τα ρίχνουμε μέσα στον αποχωρισμό για να γεμίσει. Νοτιάς, Γιώργος Εφέρης.
15: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
16: Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
15: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της 3ης 6 Οκτωβρίου σήμερα.
1: Ξέρεις ότι Οκτώβριος είναι μήνας Halloween?
0: Πλέον το έχω μάθει.
1: Α, το έχεις μάθει.
0: Το έχω εντοπίσει.
1: Πολύ ωραία, γιατί εγώ πάντα κάθε Οκτώβρη στολίζουμε Halloween λίγο το σπίτι. Λίγο κολοκύθες, λίγο ιστούς αράχνης, λίγο τέτοια. Το κάνουμε λίγο αμερικάνικο, pop culture.
0: Ή πολύ αμερικάνικο.
1: Ναι. Ναι. Το κάνεις ή δεν το κάνεις.
0: Ναι, εντάξει, το
1: καταλαβαίνω. Αν είναι να μπούμε σε κλίμα Halloween, μπαίνουμε σε κλίμα Halloween. Αλλιώς, όχι.
0: Έχω καταλάβει ότι τα παιδιά το λατρεύουν. Αυτό
1: λοιπόν,
0: το βλέπω.
1: Και εμείς οι μεγαλύτεροι, κάποιοι από εμάς.
0: Το βλέπω επίσης.
1: Ο Δημήτρης τρελαίνεται, είναι ενθουσιασμένος. Δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά του. Λοιπόν, να σε ενημερώσω ότι είναι πάντα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. 31 Οκτωβρίου τη γιορτάζουν στο εξωτερικό. Προήλθε μάλλον αρχικά από τον αγγλοσαξονικό κόσμο και μετά το πήραν οι Αμερικανοί και το κάνανε έτσι πιο pop.
0: Λόγω του κινηματογράφου αρχικά.
1: Ακριβώς. Γιατί αυτό είχε μια σχέση με το μεταφυσικό, με τον τρόμο, λιγάκι ότι εκείνη τη βραδιά
0: είναι
1: οι νεκροί και οι ζωντανοί, κάπως η μεταξύ τους πύλη, ας πούμε, ανοίγει με έναν τρόπο κτλ. Και μετά έγινε στην pop κουλτούρα με το trick or treat, φάρσα ή κέρασμα στην Αμερική, με τις κολοκύθες, τις καλλιστές, τις μεταμφιέσεις κτλ.
0: Και τη δύναμη του σινεμά, Όλα αυτά πέρασαν σε όλο τον πλανήτη, φυσικά.
1: Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι έγινε μετά κομμάτι της pop κουλτούρας.
0: Με την ευκαιρία να πούμε εντωμεταξύ ότι υπάρχει και το Kids Radio, το Spooky Festival, που είναι βασισμένο σε όλη αυτή σε όλο αυτό το συμβολισμό και σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
1: Τέλειο.
0: Με διακόσμηση Halloween, φυσικά. Και με την ευκαιρία να σας πούμε και το εξής, θα είναι εκεί η Ελένη Τσελγοπούλου, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, το Kids Radio, η Kids Radio Banda και ο Άκυλας για τα παιδιά.
1: Τι ωραία!
0: Χαμός, με μάγους, Slime and Science Labs, αυτά έχουν πάρα πολύ πλάκα. Μαγειρική, με χορό, με ανάγνωση παραμυθιών. Θα είμαστε κι εμείς εκεί, πολλές φωνές εδώ του ομίλου, θα διαβάζουν παραμύθια για τα παιδιά, να ξέρετε. Επίσης, μπορείτε να βρείτε περισσότερα στο kidsradiofestival.com, όπως εκεί θα βρείτε και εισιτήρια τα οποία φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα.
1: Τι θα φορέσουμε, πρέπει να προετοιμαστώ. Να σκεφτώ τι θα φορέσω, πώς θα εμφανιστώ, παιδί μου. Με κοιτάει με απορία.
0: Εγώ θα πάω τα κανονικά μου ρούχα, δεν ήξερα ότι πρέπει να ντυθώ.
1: Α, εσύ με τα κανονικά σου ρούχα δεν είμαι. Καλά, σε προετοιμάσω, κάτσε λίγο.
0: Συνεχίζουμε, Ακύλας εδώ με την ευκαιρία και Παπαζό, ατελιέ.

0: μας. Αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της Τρίτης θα θέλαμε εδώ να μοιραστούμε μία δήλωση του Σαμ Όλτμαν. Ξέρετε ποιος είναι ο Σαμ Όλτμαν? Θυμάστε?
1: Μ' αρέσει που κάνεις παύση και εγώ μένω σιωπηλή. Είμαι ο ακροατής.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ουσιαστικά ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI. Σαν να λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Ένας από τους μεγάλους άρχοντες της τεχνητής νοημοσύνης. Που έχει, και το εννοώ αυτό, την τύχη του πλανήτη στα χέρια του. Και ξέρετε τι είπε πρόσφατα? Ότι για να δεχτούμε τα καλά που μας δίνει η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να αποδεχτούμε και τα δυσάρεστα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Mm-hmm.
0: Πώς σας φαίνεται αυτό ως δήλωση?
1: Ρεαλιστικό, μάλλον. Αν όχι κοινικό, ε?
0: Για μένα είναι η αρχή, μη πω του τέλους, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη ένδειξη για το τι πρόκειται να ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια.
1: Δεν ξέρω. Είναι εξώφυλλο στο Vanity Fair, είδα, γιατί μου βγήκε στο σκρολάρισμα τις τελευταίες ώρες. Οπότε νομίζω ότι λέει πολύ αναλυτικά εκεί τα πράγματα για το πώς βλέπει το μέλλον.
0: Ναι, και φαίνεται ότι τώρα θα αρχίσει να έχει πάρα πολλούς ανθρώπους απέναντί του, διότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν ελέγχεται. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή τη στιγμή, ενώ προσπαθούμε όλοι να τους πούμε, να πούμε σε αυτούς τους ισχυρούς, ελέγξτε την, σας παρακαλούμε πολύ. Και ο ίδιος ο Τραμπ είπε, γιατί να την ελέγξουμε, η Κίνα την ελέγχει.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση πόσο, ενώ εμείς ας με φοβόμαστε μην χάσουμε την κριτική μας ικανότητα, εγώ μέχρι εκεί φτάνει ο φόβος μου, υπάρχουν φόβοι που απειλούν και τη ζωή μας. Αυτό
0: δεν το
1: μπορώ να το συλλάβω ακόμα.
0: Μόλις το ψάξεις, ναι. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε το χρηματοκιβώτιο με νέο ποσό. Αυτή τη φορά την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.023 ευρώ, 57 λεπτά.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ που είναι ένας αριθμός τέτοιος για να δυσκολεύουμε και λίγο τον τυχερό που θα απαντήσει το τηλέφωνο.
0: Σημειώστε παρακαλώ, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600. Όροι διαγωνισμού στο frontstage.gr. Mediatel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά και συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος διευθυντής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου η κλήρωση. Η Μέρη τηλεφωνεί στο μήνυμα που θα κληρώσει. Αν είσαι εσείς ο τυχερός ή τυχερή, απαντάτε και λέτε αυτή τη φορά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, Μέρη.
1: 10.023,57.
0: Το νου σας, 57.
1: Αυτό.
0: Συνεχίζουμε. Βασίλης Καζούλης, Αν ήσουν άγγελος. Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς που τώρα ξυπνήσατε, βάζετε τον καφέ σας.
0: Ναι. Είστε στο δρόμο και βρίζετε. Επίσης, ναι. Και σε εσάς καλημέρα.
1: Πω, συντονίστηκα, γιατί σκεφτόμουν άλλα τώρα. Έπαθα.
0: Τι σκεφτόσουν?
1: Σκεφτόμουν κάποια.
0: Με ειλικρίνεια, πες μας.
1: Ένα φλερτ.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν θυμάμαι τι ήθελα να σου πω πριν, γιατί κάτι είπα θα σου έλεγα. Α, θυμήθηκα, καλέ.
0: Ναι,
1: δεν σχολιάσαμε τον Dolce Vita, που χτες, σαν χτες, εν πάση περιπτώσει, ήταν 31 χρόνια από το πρώτο επεισόδιο.
0: Και σου έχω πει πόσο πολύ η φωνή σου μου θυμίζει τη φωνή τη Άννα Παναγιωτοπούλου στο ρόλο τη Μαρκάτου.
1: Μα σε παρακαλώ πολύ. Και το πρώτο επεισόδιο που είναι αποδειχτεί τον Αντώνη, που δεν ξέρουν, φέρνει τον Ιταλό, νομίζουν, σύντροφο, η Ντορίτε, και είναι και κάνει πρόβα μόνη τη και λέει Μπενβενούτο Κάρο. Λέει ο Ασπασία, Κάρο θα τον πει στον άνθρωπο. Δουλειά σου.
0: Πόσο ωραίο ρόλο αυτό τη Ασπασία. Τη Μαρία Καβογιάννη.
1: Ποιο δεν ήταν καλό. Μιλάμε για απίστευτα καλού.
0: Πόσο καλογραμμένο σύριαλ.
1: Γι' αυτό σε κάθε έτσι, ανατακτά χρονικά διαστήματα θα σου λέω και κάτι.
0: Θεωρώ πραγματικά ότι είναι ένα από τα καλύτερα σύριαλ της
1: ελληνικής τηλεόρασης. Θα σε τσεκάρω. Α, ωραία.
0: Ναι, ναι. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γρήγορα, γρήγορα.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Τώρα, είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλλετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box στο delivery που πάντα κερδίζεις. Ερχόμαστε με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης.
2: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Φωτεινής Βελεσιώτου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
6: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
7: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
7: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
8: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
9: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Καλή επιτυχία.
10: Μελωδία 99,2.
7: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματία και ξέρει. Καθημερινέ διαδρομέ, απαιτητικά φορτία, γρήγορε παραδόσει. Το έχει δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
13: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
14: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία, Θέμης Μαρσέλου. από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
16: Ποιος είσαι εσύ?
17: Ο Πιέρ.
18: Δεν είσαι ο Τωμά.
17: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
16: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
19: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
16: Και ποιος είσαι?
19: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι
20: η ιδέα της χρονιάς.
21: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
22: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις κουπονιά αγορών?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
23: Εδώ είμαστε!
22: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
25: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
24: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυροματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
25: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
24: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
26: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
27: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρη Βραχνό, πρωινό Τρίτη.
2: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλου. Εδώ ρωτάω τον Δημήτρη, ανατακτά χρονικά διαστήματα, γιατί είναι πια νέα μου αγωνία.
1: Ναι.
2: Ω παρατηρητή του έξω κόσμου.
1: Ναι.
2: Δημήτρη, έχει κίνηση.
1: Όχι.
2: Πώς είναι τα πράγματα.
1: Πολύ χαλαρά. Μην ανησυχεί καθόλου. Γέσαι και οδήγα.
2: Γίνεται λοιπόν
1: χαμός αυτή τη στιγμή στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο το μποτιλιάρισμα κρατάει για περισσότερη ώρα. Επίσης έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδος Μεσογείων, στην άνοδο της Συγκρού. Εκεί στη γειτονιά σου.
2: Και θέλω να πω ότι αυτό είναι ακόμα νωρίς και ήπια τα πράγματα, γιατί αργότερα θα έχουμε τις ρυθμίσεις, έτσι όπως έχουμε πει.
1: Έχουμε το νου μας σήμερα.
2: Έχουμε το νου μας.
1: Διότι από το απόγευμα και μετά η Αθήνα θα είναι
2: απροσπέλαστη.
1: Τελείως.
2: Ωραία το είπα. Ήθελα αυτό να το πω κάποια στιγμή.
1: Και θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν. Μια μεγάλη καλημέρα. Ναταλία Δημήτρη, σε λίγο μιλάμε και για την κούπα της Ναταλίας. Το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Ακούμε τώρα Γιάννη Χαρούλη, Μίλτο Πασχαλίδη, το καπηλιό και αμέσως μετά τι μας ξημέρωσε σήμερα.

0: Μπράβο, με ρε κοπέλια.
1: Γεια σου και σένα, Γιάννη.
2: Κοπέλια, αυτό πώς μου αρέσει αυτό. Γεια σας, ρε κοπέλια.
1: Καλημέρα σας. Τι μας ξημέρωσε σήμερα?
2: Λοιπόν, καταρχάς σήμερα φτάνει ο Υπουργός Εξωτερικών στον ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, οπότε έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα. Από σήμερα το απόγευμα και μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Με πιο δύσκολη μέρα την αυριανή.
1: Άρα λοιπόν, δεν μπαίνουμε αυτοκίνητο στο κέντρο, το ξεχνάμε.
2: Καλύτερα, αφού έφαγα και κλείσει χτες, τάπα.
1: Γιατί δεν θα το αντέξουμε με τίποτα όλο αυτό που θα ζήσουμε. Και γενικά, επειδή το κέντρο θα είναι αποκλεισμένο, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στους γεροδρόμους.
2: Μάλιστα. Τι θα συζητηθεί?
1: Ενέργεια.
2: Mm-hmm.
1: Άμυνα, που σημαίνει εξοπλισμοί αυτό, εντάξει. Περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις, τεχνολογία, όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυτό. Δεν έχετε συχνά. Ο Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά. Οπότε αυτή η επίσκεψη όντως θεωρείται από τους ειδικούς πολύ σημαντική.
2: Μάλιστα.
1: Θα δούμε, θα καταλάβουμε στη συνέχεια τι ακριβώς σημαίνει.
2: Θα δείξει.
1: Θα δείξει.
2: Λοιπόν, στην Ισπανία τώρα.
1: Τι θα δείξει, ναι.
2: Πάμε Ισπανία, όπου η διαφθορά, η μεταναστευτική και η στεγαστική κρίση οδήγησαν τον Ισπανό Πρωθυπουργό, τον Πέδρο Σάνσεθ, στην ανακοίνωση προκήρυξης πρόωρων εκλογών στις 29 Νοεμβρίου. Θυμίζουμε ότι όλη αυτή η πίεση προήλθε από τη στεγαστική κρίση που κορυφώθηκε τον περασμένο μήνα και όπως βλέπουμε οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σαφή επικράτηση των δεξιών πια δυνάμεων, έτσι με το Λαϊκό Κόμμα και το Vox να αγγίζουν το 50%.
1: Μετά τις διαδηλώσεις.
2: Δυσίωνα και αυτά πάλι.
1: Άκου τώρα. Μετά τις διαδηλώσεις που έγιναν για τη στεγαστική κρίση, ο Πέδρο Σάντσεθ πήγε να περάσει το νέο νομοσχέδιο στη Βουλή.
2: Έτσι, με
1: δεν
2: μέτρα.
1: Πήρε την υποστήριξη της Βουλής. Οπότε γι' αυτό οδηγείται τώρα σε εκλογές. Και θα δούμε πού θα πάει όλο αυτό. Οπότε είπαμε είναι εκλογές 29 Νοεμβρίου.
2: Mm-hmm.
1: Ωραία.
2: Τώρα, Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας πήραν ο Αμερικανός Καρλ Ντέισεροθ και οι Γερμανοί Πέτερ Χέγκερμαν και Γκέοργ Νάγκελ για το έργο τους στην οπτογενετική. Πρόκειται για μια μέθοδο που μας δείχνει πώς νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές στο εσωτερικό του εγκεφάλου. Τι ωραίο.
1: Ναι. Επίσης, πάμε τώρα στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ.
2: Βεβαίως, εκεί θέλω να σου πω ότι με τη φράση «Είμαι η Jane Doe» είναι η viral φράση που βλέπουμε πια στα social media συνέχεια μπροστά μας, σε αναρτήσεις, σε βίντεο. Τη χρησιμοποιούν χιλιάδες γυναίκες και κάποιοι άντρες για να εκφράσουν συμπαράσταση στο θύμα, καθώς έχει δεχτεί απειλές για τη ζωή της.
1: Είχαμε έναν ομαδικό βιασμό στο πανεπιστήμιο.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό και το θύμα δεν έγινε τίποτα. Για τη δικαίωση.
2: Έγινε συγκάλυψη. Πώς?
1: Ναι.
2: Έγινε και κάτι. Τώρα, συγκάλυψη.
1: Ναι, και βγαίνουν τώρα λοιπόν όλοι και σκαλίζουν την υπόθεση από την αρχή για να αποδοθεί δικαιοσύνη.
2: Ακριβώς.
1: 8 και 9 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Δημήτρη Μητροπάνο, Αμπλανόδιο Τσίρκο. Το πρωί τη Τρίτη. Δυναμώστε λίγο. 6 Οκτωβρίου σήμερα. Στους 26 η θερμοκρασία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Τι κάνετε, πώς τα περάσατε?
0: Αυτή είναι η ατάκα από τον Dolce Vita.
1: Ναι, πώς τα περάσατε, τι τρώγατε? Είναι αγαπημένη μου όμως, ρωτάω πάντα τους ανθρώπους πώς τα περάσανε, τι τρώγανε. Πολύ βασικά πράγματα είναι αυτά.
0: Καλά και για μένα ναι.
1: Έτσι.
0: Και τι θα φάμε επίσης, είναι το βασικό μου ερώτημα.
1: Τι θα φάμε, δεν το συζητώ.
0: Η βασική προτεραιότητα.
1: Και από τότε που ξυπνάμε αυτό το χάραμα, θέλω να τρώω μονίμως. Τρώω δηλαδή τα γεύματά μου, είναι συχνότερα, περισσότερα κτλ.
0: Εννοείται. Να αλλάξουμε θέμα.
1: Πάμε.
0: Εσείς όταν μπαίνετε σπίτι, βγάζετε παπούτσια?
1: Ναι, βγάζετε.
0: Ωραία. Δεν το κάνουν όλοι.
1: Εγώ βγάζω. Στην οικογένειά μας τα βγάζουμε.
0: Ωραία. Έχετε δει αμερικάνικες σειρές και ταινίες? Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν τα βγάζουν στην Αμερική.
1: Στις ταινίες και στις σειρές.
0: Ναι, αλλά.
1: Όχι στο σπίτι, γενικώς.
0: Θεωρώ ότι κάποιοι σε άλλες χώρες στην Ευρώπη τα βγάζουν πιο συχνά.
1: Ωραία.
0: Επίσης, υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι που λένε το εξής: βγάλτε τα, διότι είναι όντως επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φέρνει στο σπίτι
1: μικρόβια
0: και τα μικρόβια μένουν πάνω στα χαλιά.
1: Υπάρχει πάντα η λύση, βέβαια. Αν θες να κρατήσεις τα παπούτσια σου, να έχεις ένα χαλάκι στην είσοδο, να ρίχνεις το ωραίο το απολυμαντικό το σπρέι, να τα σκουπίζεις και να προχωράς. Κατά προτίμηση όμως, καλή να τα βγάζεις.
0: Ναι.
1: Και αν έχεις και κόσμο, επίσης, να
0: του
1: ζητάς να τα βγάλουν.
0: Και τι θα φορέσουν οι άνθρωποι? Έχουν βάλει τα καλά τους δηλαδή, και θα είναι από κάτω ξυπόλυτα να τις κάλτσες?
1: Όχι, θα τους δώσουμε τις ωραίες παντοφλίζες που παίρνουμε από τα ξενοδοχεία που πηγαίνουμε.
0: Α, και πηγαίνουμε και σε ξενοδοχεία.
1: Τα ξενοδοχεία που πηγαίνουμε δεν μας έχουν παντοφλίτσες ωραίες τις λευκές αυτές της μιας χρήσης.
0: Ναι.
1: Τις παίρνουμε εμείς εφόσον έτσι κι αλλιώς μας τις δώσανε, δεν τις πήραμε έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και τις προσφέρουμε στους καλεσμένους μας, Δημήτρη.
0: Και οι καλεσμένοι μας το κάνουν ευχάριστα, πιστεύεις αυτό?
1: Άκουσε, κοίταξε. Αν είναι Χριστούγεννα και κάνουμε ένα τέτοιο τραπέζι, δεν τους πούμε βγάλει τα παπούτσια να μοιράζουμε παντόφλες, που να τις βρούμε κιόλας. Οπότε κάνουμε αυτό με το απολυμαντικό που σου είπα.
0: Που ψεκάζεις.
1: Το ωραίο το σπρέι αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Απλά, εσύ τι πιάνει η γνώμη σου,
0: όχι,
1: δεν καταλαβαίνω την άρνησή σου.
0: Καμία
1: για πες, εσύ τι θα πεις στους δικούς σου φίλους? Όχι, μείνετε με τα παπούτσια.
0: Ευτυχώς οι φίλοι μου συμφωνούν μαζί μου, οπότε βγάζουμε παπούτσια όπου και να πηγαίνουμε. Εκτός εάν δεν υπάρχει χαλί, είναι καλοκαίρι, οπότε λέμε εντάξει, παιδί μου, okay, δεν
1: πειράζει. Και κάνουμε μετά λίγο καθάρισμα, ένα σφουγγαρισματάκι.
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Αν.
1: Τι νοικοκύριδες, τι καθαροί, τι ωραίοι που είμαστε.
0: Αλλά η αίσθηση ενός καθαρού σπιτιού με κάλτσες ή με γυμνά πόδια είναι όντως πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά στην Ελλάδα τώρα νομίζω ότι γίνεται της μόδας αυτό. Συμφωνείτε?
1: Να μην είναι μόδα.
0: Ναι.
1: Να είναι
0: στάση ζωής.
1: Στάση.
0: Ωραία. Ναι. Συμφωνείτε εσείς?
1: Καθαρή, περιποιημένη.
0: Περιμένουμε τη γνώμη σας στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Πρωινό Τρίτης, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας. Συνεχίζουμε τώρα με την Χάρη Αλεξίου που τραγουδά. Τι γλυκό να σ' αγαπούν, αλλά να σου το λένε κιόλας.
1: Ναι, ναι.

0: καλημέρα, μελωδία. Καλημέρα. Τι?
1: Μόνο άδεια δεν είναι αυτή η πόλη, αλλά εντάξει.
0: Το θέμα είναι ότι όταν νιώθεις μοναξία, τη βλέπεις άδεια μέσα στο πλήθος. Υπάρχει και αυτή η στιγμή.
1: Αχ.
0: Τι, δεν θέλεις.
1: Εντάξει, όχι.
0: Δεν θα θυμίζω αυτά.
1: Άσε με τώρα, γιατί σου λέω κάποιες σκέψεις στο μυαλό μου. Είμαι αποσυντονισμένη σήμερα. Δεν ξέρω τι μου έχει συμβεί.
0: Και δεν είναι καν άνοιξη ακόμα.
1: Άσε, άσε. Εγώ το παθαίνω όλο το χρόνο. Όλο
0: δεν είσαι
1: χρόνο.
0: Η μόνη. Μην ανησυχείς. Δεν είσαι η μόνη.
1: Ευτυχώς.
0: Όμως, για να αλλάξουμε θέμα. Βλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι το ζήτημα με τα παπούτσια στο σπίτι που ανοίξαμε λίγο πριν έχει ανάψει φωτιές εδώ. Μια φίλη μας έστειλε μήνυμα ότι στη Σουηδία, όταν πηγαίνουν σε επίσκεψη σε σπίτια φίλων, παίρνουν μαζί και τις παντόφλες τους οι άνθρωποι.
1: Καταπληκτικό, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μπράβο, πολύ ωραία ιδέα.
0: Επίσης, η φίλη μας η Μαρό μας θύμισε τη δεκαετία του 80 που κάποιες μαμάδες, προφητικά τότε, για να μην χαλάσει το παρκέ στο σαλόνι, είχαν πατάκια.
1: Α, ναι.
0: Τα θυμάστε αυτά
1: που γλιστράγαν όμως λίγο, ναι.
0: Και τα παιδιά έκαναν πατινάζ, επίτηδες.
1: Τα θυμόμαστε γιατί παίζαμε κι εμείς τότε. Ήμασταν τη γενιά του 80.
0: Ναι.
1: Εμείς, η γενιά αυτή, εμείς.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Εδώ άλλη φίλη μας τι μας λέει.
0: Η φίλη μας η Άννα μας γράφει ότι εδώ και 10 χρόνια
1: δεν έχει μπει ποτέ κανείς με παπούτσια στο σπίτι, είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα, εκτός από τα παντοφλάκια που λέει και η Ναταλία. Εγώ το είπα. Έχω και αυτά τα μπλε, λέει, που είναι σαν να τα βάζω στο χειρουργείο. Α, ωραίο!
0: Ξέρετε πώς λέγονται αυτά.
1: Πώς λέγονται?
0: Ποδονάρια.
1: Α, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
0: Και εγώ το έμαθα τώρα μέσα στον COVID.
1: Α, κάποιοι έχουν παρεξηγηθεί, λέει, αλλά τι να κάνουμε. My home, my rules. Θα συμφωνήσω με την Άννα.
0: Ναι, Άννα. Είναι ωραία συνήθεια αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ συμφωνώ.
1: Και τέλος πάντων, σιγά φρε παιδιά. Εδώ τα βγάζουμε στα αεροδρόμια τα παπούτσια μας. Βλέπει όλος ο κόσμος με την κάλτσα. Θα ντραπούμε στο σπίτι που είχαμε επίσκεψη στους φίλους μας να βγάλουμε παπούτσια.
0: Σε ποιο αεροδρόμιο βγάζεις την κάλτσα του παπούτσια?
1: Σε αρκετά.
0: Γιατί?
1: Γιατί μπορεί να χτυπήσουν και να θεωρείται ότι έχει πολύ χοντρό πάτο ή κάτι.
0: Α, στον
1: κάτι.
0: Έλεγχο λες.
1: Στον έλεγχο, στον
0: νόμιζα
1: έλεγχο.
0: Πάνω στην πτήση και με αυτό διαφωνώ πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ξέρετε, δηλαδή, κάτι γίνεται με το παπούτσι. Με συγχωρείς. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε σε άλλο κομμάτι.
0: Βεβαίως. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γρήγορα.
1: Μαζί μας.

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
1: Τελικά,
2: μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
6: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα.

0: Τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Πέρασε τη ζωή σου κοιτώντας εκεί, καρφωμένο το βλέμμα σου στη δύση. Κύλησε έτσι ολόκληρη η ζωή, μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο. Πέρασε τη ζωή σου κοιτώντας εκεί, πιστεύοντας ότι κάποια μέρα ο ήλιος θα ανατείλει από τη δύση. Εγωισμός. Κωνσταντίνος Χινιώτης.
10: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε.
10: Πάντα έντεχνα.
12: Να μ' αγαπά.
10: Πάντα μελωδία.

0: Μην τις το πεις, διότι έχουμε και μία περηφάνεια εμείς.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι. Σας έφαγε.
0: Η περηφάνεια.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι η προκατάληψη.
1: Μα, δεν ξέρω. Και περηφάνεια και προκατάληψη. Αγαπημένη μου ταινία. Ναι. Και βιβλίο κτλ. Ναι, ναι, ξέρεις κάτι. Να εκδηλώνουμε που και που όμως και το συνέστημα, λέω εγώ, προτείνω.
0: Καλά, πιστεύεις ότι δεν το εκδηλώνουμε?
1: Όχι. Όχι, χρυσέ μου.
0: Ωραία, για λέγε.
1: Εκδηλώσεις ότι σου ζητήσαμε. Που έλεγε και αυτή είναι Ντένι Μαρκορά. Συγνώ... για το Θανάση Γρόσο.
0: Σε
1: πήγα σε άλλο σιριάλ.
0: Σε μένα απευθύνεται αυτή η έκκληση.
1: Όχι.
0: Γενικά,
1: παιδί μου, παιδί, ξέρω πολλούς ανθρώπους που δεν εκδηλώνονται και πολλούς που το έχουν παράπονο ότι δεν εκδηλώνονται ή άλλοι. Λέω, εκδηλώσου. Mm-hmm. Τι σου ζητάμε.
0: Και αυτοί οι άλλοι άνθρωποι ακούνε τέτοια ώρα, πιστεύεις, ή κοιμούνται?
1: Αυτοί οι άλλοι άνθρωποι, φυσικά και ακούνε, βέβαια.
0: Εννοείται.
1: Βέβαια, φυσικά. Πουρνό-πουρνό λέγονται τα καλύτερα.
0: Καλημέρα, Μελωδία, λοιπόν. Ας αλλάξουμε θέμα, λέω, προτείνω, και να μιλήσουμε για την ταινία, τις ταινίες μάλλον που είδες εχθές, διότι ξεκίνησαν οι νύχτες πρεμιέρας. Το φεστιβάλ το κινηματογραφικό της Αθήνας.
1: Βεβαίως, έχουν ξεκινήσει.
0: Δώσ' μας μια αίσθηση, τι έγινε χθες που πήγες εκεί?
1: Λοιπόν, κάθε μέρα έχει το τμήμα Μικρές Ιστορίες το απόγευμα, το οποίο είναι μικρού μήκους επιλογές. Νομίζω ότι είναι γύρω στις 40 ταινίες, οπότε βλέπεις 4-5 κάθε φορά. Mm-hmm. Έχτες λοιπόν είδα 4 ταινίες που μου άρεσαν πολύ.
0: Τι σημαίνει μου άρεσαν πολύ? Σε ξάφνιασαν, σε συγκίνησαν?
1: Τώρα θα σου πω ευθύς αμέσως.
0: Ναι.
1: Είχαν ένα κοινό παρονομαστή, τις σχέσεις, την ανάγκη μας. Στο φινάλε, ακόμη και αν αναζητάμε ένα θησαυρό στη μία, να βγάλουμε τη μέρα μας απλώς στην άλλη, να επιβιώσουμε, ή και αν είμαστε πλούσιοι και θέλουμε απλά να κάνουμε καριέρα στην τρίτη. Στο φινάλε, αυτό που μετράει είναι μόνο οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας και ποιους θα συναντήσουμε και πώς θα συνδεθούμε. Αυτή η ανάγκη. Είχαν επιλεγεί, θεωρώ, όχι τυχαία, από τον εξαίρετο φίλο μας Πάνο Γκένα, που είναι στο τμήμα αυτό υπεύθυνος, να αγγίζουν αυτή τη θεματική. Ανάμεσά τους λοιπόν ήταν και η μία και πρώτη μικρού μήκους ταινία του Κωστή Μαραβέγια.
0: Ο σκηνοθέτης.
1: Στο ρόλο του σκηνοθέτη, βεβαίως. Λεγόταν Εκτός Υπηρεσίας. Και επίσης άγγιζε αυτή τη θεματική της σύνδεσης μεταξύ ξένων. Αγγίζει λίγο αυτό την καλοσύνη των ξένων που έχουμε εμείς τόσο συζητήσει.
0: Εκτός Υπηρεσίας.
1: Ναι.
0: Έπαιζε ο Μωραβέγιος μέσα?
1: Όχι, οι μουσικές ήταν δικές του.
0: Α, και
1: σκηνοθεσία. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιζε ο Μανώλης Μαυροματάκης, ο Νίκος Κουκάς, έπαιζε η Τζένι Μπότσι.
0: Μισό. Μια ερώτηση ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Είχε κόσμο το σινεμά?
1: Ήτανε τίγκα. Για να με σαφείς.
0: Ωραία.
1: Ήταν τίγκα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Εδώ είμαστε εμείς και θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε το μεταξύ με την Μαριάννα Κατσιμίχα και τη Μαρία Λαμανή, δύο νέες φωνές σε μια ωραία διασκευή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Σε λίγο μιλάμε και για το fanflation.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
1: Τι είναι αυτό?
2: Μαριάννα Κατσιμίχα. Μαρία Λαμανή.
0: Θα σου εξηγήσω. Έχει να κάνει με το σε τι ξοδεύουμε τα χρήματά μας.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τρίτης. Να μιλήσουμε τώρα για το fanflation. Ξέρετε
1: μάλιστα
0: αυτό.
1: Τι είναι?
0: Είναι ο πληθωρισμός των χόμπι.
1: Δεν ξεκινάει καλά. Ξεκινάει καθόλου καλά. Μα... ναι, για... δηλαδή πες μας λίγο.
0: Δηλαδή θα σου πω το εξής. Κάτι που κάνεις κι εσύ. Μπορεί, ας πούμε.
1: Το κάνω.
0: Ναι, να τσιγκουνεύεσαι να δίνεις χρήματα στα έξοδα τα μεγάλα. Και να μην τσιγκουνεύεσαι να δίνεις χρήματα σε πράγματα που σε χαροποιούν.
1: Στην καλοπέραση.
0: Μπράβο.
1: Ναι, δεν τσιγκουνεύομαι.
0: Μπράβο.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτό λοιπόν οι οικονομολόγοι παγκοσμίως το έχουν εντοπίσει. Οπότε τι λες εσύ? Α, δεν θα βγω έξω για παράδειγμα να φάω έξω, θα φάω σπίτι. Αλλά στο σπίτι θα πάρω το τάδε υλικό, το τάδε υλικό, το άλλο αυτό, το αυτό κτλ. Θα φωνάξω και φίλους και θα δεις ότι θα χαλάσει περισσότερα χρήματα στο σπίτι παρά όταν βγαίνεις έξω. Κάποιες φορές.
1: Α, εγώ έξω είναι η απόλαυση πάντως.
0: Ναι, λέμε παράδειγμα τώρα.
1: Α, παράδειγμα, παράδειγμα.
0: Ή δεν κάνεις έξοδα. Κάποια σημαντικά έξοδα στο σπίτι και τι λες, θα βάζω στην άκρη γιατί προτιμώ να πάω διακοπές.
1: Ναι, ένα ταξίδι. Ναι, ναι.
0: Δεν αποταμιεύω να αγοράσω σπίτι για παράδειγμα, τα δίνω στο ταξίδι.
1: Και να θέλες βρε.
0: Μπράβο.
1: Έτσι παίρνονται τα σπίτια, αποταμιεύω να πάρω σπίτι, λέει, ακουλόγια. Έτσι τα παίρνουμε τα σπίτια. Αχαχαχ.
0: Δεν σας φάνηκε πολύ.
1: Αποταμίευσε για μια εκδρομούλα και πολύ σου είναι.
0: Αυτό λοιπόν βλέπουν οι οικονομολόγοι, είναι τρελό.
1: Ναι,
0: αυτό, και, αυτό
1: πάλι
0: συμβαίνει.
1: Καλά, θέλω να πω εγώ, πάλι καλά που τουλάχιστον. Θέλουμε να μην στερούμαστε κάποιες μικρές χαρές.
0: Μα δεν βλέπεις ότι,
1: ότι
0: αυτό είναι παγίδα.
1: Εντάξει, γιατί αλλιώς θα πληρώνουμε μόνο λογαριασμούς. Αυτή είναι η χειρότερη παγίδα. Πλήρωσε το λογαριασμό να είσαι εκεί και τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Ενώ έτσι λες, κάτσε ρε παιδί μου.
0: Ας μην αποταμιεύσω, ας πάρω τον τέλειο καφέ. Το λέω και για μένα.
1: Εντάξει,
0: το κάνω
1: όχι, αυτό είναι λίγο υπερβολούλα. Τώρα με πήγε σε άλλη άκρη, στο άλλο άκρο. Εγώ ξέρεις, σου έχω πει, δεν παίρνω καφέ απ' έξω.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο πληθωρισμός των χόμπι. Μεγαλώνει διαρκώς. Οπότε εσύ τσιγκουνεύεσαι από άλλους τομείς και τι κάνεις, λες: α, θέλω να κάνω πεζοπορία. Θα τα δώσω εκεί τα λεφτά. Θέλω να κάνω καταδύσεις. Θα τα δώσω τα λεφτά εκεί. Οπότε όλα αυτά ακριβαίνουν. Δεν μας ενοχλεί η άνοδος των τιμών σε αυτές τις δραστηριότητες, τα χόμπι μας.
1: Μάλιστα.
0: Και τα δίνουμε τα λεφτά εκεί.
1: Δεν πειράζει. Χαρούμενοι να είμαστε, και λέω και με έναν στεναγμό. Ας ακούσουμε και ένα κάποιο τραγούδι.
0: Ας ακούσουμε και ένα τραγούδι. Πάρουμε μια ανάσα για μια εκδρομή που και αυτή έχει πάει στο Θεό τώρα.
1: Να το.
0: Ελένη Σαλιγοπούλου, καλημέρα, Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Θυμίζουμε την κούπα της Ναταλίας. Την κούπα σου, Ναταλία. Πού είναι η κούπα
1: εδώ
0: σου?
1: Εδώ που πίνω τον καφέ μου. Ναι. Μ' αρέσει, με αφυπνίζει. Την κούπα σου, Ναταλία.
0: Εδώ.
1: Για λίγο ακόμη κοντά μας, καθότι θα την ανταλλάξουμε με ένα από τα αντικείμενα που μας έχετε προτείνει και συνεχίζετε να μας προτείνετε. Καθότι με τη σειρά μας, εμείς αυτό που θα πάρουμε από εσάς.
0: Θα το ανταλλάξουμε
1: για να φτάσουμε σε κάτι μεγαλύτερο, σημαντικότερο, ωραιότερο, καλύτερο, χρησιμότερο, ό,τι.
0: Άρα στέλνετε τις προτάσεις σας για ανταλλαγή στο 695-6614-992, Viber, WhatsApp.
1: Δεν θέλω να σας πτωίσω, αλλά μέχρι στιγμής, γιατί θα πάμε σε κάτι καλό, έχουμε δεχτεί πολύ καλές προτάσεις, μεταξύ των οποίων και ένα ψυγείο.
0: Και ένα, και...
1: λέω εγώ, το highlight.
0: Και μια καφετιέρα.
1: Βεβαίως.
0: Φίλτρου. Και...
1: είχαμε φωτιστικό, έχουμε βιβλία, έχουμε πίνακα ζωγραφικής.
0: Και μια φριτέζα.
1: Καλά, χαμό.
0: Οπότε λοιπόν σκεφτείτε κι εσείς για να αποφασίσουμε και να ξεκινήσει έτσι επισήμως και ο πρώτος γύρος των ανταλλαγών. Και μόλις φτάσουμε σε κάτι σπουδαίο, θα το δώσουμε σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη.
1: Να μας στείλετε και τη φωτογραφία, είτε στο Viber είτε στο WhatsApp ή στα social media, τα δικά μου, του Δημήτρη, του Μελωδία.
0: Το αντικειμένο, τη φωτογραφία.
1: Ναι, τη φωτογραφία, το αντικειμένο.
0: Και μια δική σας, αν θέλετε.
1: Καλά, και δική σας.
0: Γιατί όχι. Αν έχετε και ring light, ακόμα καλύτερα. Καλά τα λέω.
1: Μπράβο,
0: τα έχω μάθει.
1: Έτσι.
0: Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα.
1: Και... μαζί μας η Pharmacept. Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε την τριχόπτωση χωρίς φαρμακευτική ουσία και χωρίς μινοξιδίλη? Ναι, η Pharmacept έχει τη λύση στις...

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
2: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
4: Πάλι κόλλησε το Submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
6: Αλλά uno! Αλλά due!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέρχε.
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: γείτονες που ξεκινάνε από το νέο κόσμο κάπου εκεί στη Συγκρού και ανεβαίνουν προς το κέντρο, ναι, είναι αυτή τη στιγμή ταλαιπωρημένοι. Υπομονή.
1: Υπομονή, κουράγιο. Σε λίγο θα συζητήσουμε για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται να εκφραστούν, να μοιραστούν τα συναισθήματά τους. Έχουμε φέρει στον άκρη την κοινωνιολόγο μας,
0: ναι,
1: και
0: ναι, ναι,
1: την καθηγήτρια, την δόκτωρα
0: Αργυράκη. Ναι, αυτό που έλεγα πριν, εκδηλώσει ότι σου ζητάμε.
1: Αλλά θα πούμε αμέσως μετά τι μας έχει ξημερώσει. Και προς το παρόν ακούμε Αλκίνο Ιωαννίδη, το τραγούδι «Δεν μπορώ», καλημέρα, καλή δύναμη, είναι πρωινό Τρίτης και ακούτε μελωδία.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα. Τι μας ξημερούσε σήμερα?
2: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να είμαστε οπλισμένοι με υπομονή, γιατί έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αφορμή την αποψινή άφιξη του Υπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.
1: Από το απόγευμα και μετά.
2: Ακριβώς, μέχρι και την Πέμπτη το πρωί, με πιο δύσκολο το κομμάτι το αυριανό. Οπότε αποφεύγουμε το κέντρο, παίρνουμε μέσα μεταφοράς, κάποιοι σταθμοί του μετρό ενδέχεται να κλείσουν, έχουμε στο νου μας όλα αυτά.
1: Ναι, θα γίνεται χαμός. Καταλαβαίνετε. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα. Και επενδύσεις, αυτά ανάμεσα από τα θέματα που θα συζητηθούν, θα βγάλει και λόγο στην Πνίκα.
2: Α, ναι.
1: Ναι, όπως και ο Μακρόν, παλιά, θυμάσαι.
2: Όχι καθόλου.
1: Ούτε καν.
2: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ναι. Πάμε Ισπανία.
1: Ισπανία, λοιπόν.
2: Εκεί έχουμε πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, με αφορμή τη διαφθορά, τη μεταναστευτική και στεγαστική κρίση. Αποκορύφωμα ήταν η στεγαστική κρίση και όλο αυτό που συνέβη τον προηγούμενο μήνα και το γεγονός ότι δεν πέρασαν τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση. Από το κοινοβούλιο.
1: Και τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις?
2: Δείχνουν επικράτηση των δεξιών δυνάμεων. Μάλιστα. Τι άλλο,
1: Σε όλη την Ευρώπη συμβαίνει πια
2: πολύ
1: αυτό.
2: Πολύ δυσάρεστα νέα.
1: Νόμπελ ιατρικής και φυσιολογίας πήραν ο Αμερικανός Καρλ Ντέσερθορθ, εάν τον προφέρω σωστά, και ο Πίτερ Χέγγεμαν και ο Γκέρκ Νάγκελ για το έργο τους στην οπτογενετική. Πρόκειται για μία μέθοδο που μας δείχνει πώς νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές στο εσωτερικό του εγκεφάλου.
2: Μάλιστα.
1: Θερμοκρασία.
2: Στους 27 σήμερα για εμάς τους κολυμβητές, που λέω. Ψηλή η θερμοκρασία.
1: Και συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε με Νίκο Πορτοκάλογλου και μια μεγάλη παρέα εδώ. Από την θρηλυκή τηλεοπτική εκπομπή σε το ελληνικό τραγούδι, το καλοκαιράκι.
2: Είδες που παγώ για θάλασσα.
1: Το είπες, μέσα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Τρίτης. Ναταλία Αργυράκη μαζί σας και Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια special καλημέρα θέλω να πω στην Ωνά μου, τη Μαρία και σε όλα τα κορίτσια που δουλεύουν μαζί και μας ακούνε κάθε μέρα.
0: Και εγώ θα ήθελα να στείλω μια καλημέρα.
1: Βεβαίως.
0: 112 πτέρυγα μάχης, υπόστεγο αεροκινητήρων F-16 στην Ελευσίνα. Είναι εκεί και ο φίλος μας ο Θοδωρής.
1: Ω, ωραίο. Καλημέρα, καλημέρα. Και στο Θοδωρή. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πώς είστε, όλα καλά?
1: Λοιπόν, είμαστε καλά, Δημήτρη. Θέλουμε να συζητήσουμε αυτό που μας υποσχέθηκες. Όχι ότι μας αφορά. Το θέμα των ανθρώπων που δεν εκδηλώνονται.
0: Το υποσχέθηκα εγώ για λογαριασμό σου.
1: Όχι, όχι. Εσύ ήθελες να το συζητήσουμε. Εσύ. Εγώ δεν. Σχέσεις και τέτοια δεν τα συζητάω. Είναι πολύ προσωπικά.
0: Τι απασχολεί λοιπόν τους φίλους μας που μας ανέθεσαν να πούμε το πρόβλημα στον αέρα?
1: Λοιπόν, τους απασχολεί ότι κάποιοι δεν εκδηλώνονται. Δεν εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους. Δηλαδή. Αυτό. Δεν εκδηλώνονται.
0: Ωραία. Για ποιο λόγο δεν εκδηλώνονται, πιστεύεις? Αναφέρεσαι σε άντρες, να υποθέσω. Οι φίλοι σου δηλαδή, όχι εσύ.
1: Εντάξει, ναι, βρε παιδί μου, υπάρχει και αυτό.
0: Ωραία.
1: Τι να πω. Οι γυναίκες, εντάξει.
0: Και γιατί πιστεύεις ότι δεν εκδηλώνεται ένας άντρας?
1: Όχι, εσύ να μου πεις γιατί το πιστεύεις. Τη δική σου γνώμη να ακούσουμε. Εγώ δεν έχω άποψη.
0: Θεωρώ ότι. Δεν θα πω μόνο άντρας. Ένας άνθρωπος, όταν θέλει να πει κάτι, το δείχνει με κάποιο τρόπο.
1: Άρα το πρώτο είναι ότι απλώς δεν σε γουστάρει.
0: Ή. Μπορεί να έχει υποθεί κάτι στις μεταξύ σας συζητήσεις, με τη φίλη σου εννοώ, όχι με σένα.
1: Μάλιστα.
0: Που να έχει.
1: Καλά, και εγώ μπορεί να το έχω ζήσει, δεν είναι.
0: Α, λέμε τώρα.
1: Α, να τον έχει νευριάσει.
0: Ή μπορεί να θεωρεί ότι. Α, αυτό πιστεύεις για μένα. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να το σκαλίζουμε το θέμα παραπάνω.
1: Καμιά φορά ξέρεις και οι άλλοι προσπαθούν να σε κάνουν να πιστέψεις κάτι για εκείνους. Ότι δεν έχουν αυτοπεποίθηση, βρε παιδί μου. Οπότε ρίχνουν όλο το πράγμα εντελώς.
0: Επίσης, αν αυτή η φίλη σου είναι μια δυναμική φίλη.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να.
1: Φοβούνται.
0: Δεν θα έλεγα αυτό το ρήμα.
1: Ναι, γιατί δεν μπορώ κι εγώ άλλο να το πω. Δεν μπορώ.
0: Οι δυναμικοί άνθρωποι γενικά, μπαίνοντας σε ένα δωμάτιο, το καλύπτουν όλο με την παρουσία τους, την άβρα τους, με το πώς μιλάνε, αν μιλάνε για τον εαυτό τους διαρκώς ή αν όντως, δηλαδή, ρωτάμε και τους άλλους τι κάνουν. Μας ενδιαφέρουν τα αλήθεια
1: οι άλλοι. Δεν με πολύ ρωτάνε, φαντάσου τι κάνω. Ρωτάω πολύ τι κάνουν οι άλλοι, θέλω να ξέρεις. Και συνήθως μου λένε και τι κάνουν. Δεν είναι θέμα, δεν είναι πού.
0: Μα γιατί φίλους σου μιλούσαμε.
1: Λέω εγώ για τον εαυτό μου. Γιατί είπες εσύ για τις δυναμικές και κάπου ταυτίστηκα κι εγώ. Μπήκα λίγο στην κουβέντα κι εσύ.
0: Παρντών
1: δηλαδή. Με το παρντών δηλαδή.
0: Θέλουμε και τη δική σας γνώμη στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Στο κάτι μάλα μας, σιγάρο ατέλειωτο. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Εδώ μιλάμε για τις σχέσεις και για το πώς, αν μάλλον, εκδηλώνονται οι άνθρωποι και λένε αυτά που στα αλήθεια νιώθουν. Λέμε τώρα.
1: Ναι, να τα πούν.

0: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης μαζί σας. Λίγο πριν μιλούσαμε για συναισθήματα και για το πώς κάποιοι άνθρωποι, άντρες εδώ σύμφωνα με την δόκτωρα Αργυράκη,
2: ναι, ναι, δόκτωρ,
1: δεν εκδηλώνονται. Θέλω να προσθέσω το εξής σε όσα έλεγα λίγο πριν.
2: Ναι. Προς υπεράσπιση του ανδρικού φίλου, Δημήτρη, πες μας.
1: Όταν θέλεις κάτι, το κυνηγάς.
2: Α, σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
1: Ή αποσύρεσαι εκοφαντικά.
2: Ναι.
1: Για να δείξεις.
2: Και αν δεν αποσύρεσαι. Και αν συντηρείς κάτι, απλά δεν κάνεις την εκδήλωση τύπου στα ίσα, ρε παιδί μου.
1: Τότε δεν είσαι ξεκάθαρος άνθρωπος, δεν θα πω άντρας. Ξεκάθαρος άνθρωπος.
2: Ναι, μπορεί να έχεις άλλες σκέψεις, ρε παιδί μου. Να έχεις κάποιο άγχος, κάποιο κόμπλεξ, κάποια δυσκολία.
1: Ναι,
2: κάποια τέλος πάντων.
1: Πρέπει να λυθεί όμως αυτό.
2: Ωραία.
1: Υπάρχουν και οι ψυχολόγοι.
2: Μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς γι' αυτό. Α, μόνο οι ψυχολόγοι. Καλώς, καλώς. Εντάξει, νομίζω ότι.
1: Μπορούμε να κάνουμε ξεκάθαρες συζητήσεις. Ξεκάθαρες.
2: Εγώ όποτε το έχω κάνει αυτό για μένα, λέω τώρα, δεν λέω για μια φίλη μου.
1: Α.
2: Όποτε το έχω κάνει το πολύ ξεκάθαρο, συνήθως υπάρχει φόβος.
1: Μήπως,
2: κλείνει το καβούκι.
1: Μήπως αντί για πολύ ξεκάθαρο είναι και πολύ επιθετικό, γιατί υπάρχει και αυτός.
2: Όχι, όχι, επιθετική δεν είμαι, όχι, όχι.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, όχι, δεν είμαι.
1: Ωραία, τα σημειώνουμε. Ξαπλώστε 40 ευρώ και την επόμενη εβδομάδα συνεχίζουμε.
2: Λοιπόν.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Τον κόσμο σου.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Ξεκίνησα χθες να βλέπω.
1: Μάλιστα.
0: Το Ανατολικά της ΕΔΕΜ στο Netflix. Είναι μια σειρά βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Steinbeck, που είχε γίνει και ταινία με τον James Dean.
1: Μάλιστα. Την ταινία με James Dean το ακούω.
0: Ωραία, ναι. Η εγγονή τώρα του σκηνοθέτη αποφάσισε να το κάνει σύριαλ όλο αυτό, επικεντρώνοντας την πλοκή πάνω σε μια πολύ έτσι ιδιαίτερη περίπτωση.

0: περίπτωση μιας γυναίκας από την όλη ιστορία. Δεν λέω περισσότερα για να μην κάνω spoiler. Είδα χθες το πρώτο επεισόδιο, είναι όντως ωραίο. Mm-hmm. Και είναι, θυμίζουμε, μια ιστορία για μιας οικογένειας από τον Αμερικανικό εμφύλιο μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με άξονα δύο αδέλφια που παραπέμπουν στην σχέση του Κάιν και του Άβελ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Την έχουν δει τη σειρά φίλοι μου και είναι ενθουσιασμένοι, και διαβάζω και ένα πολύ ωραίο κείμενο που έγραψε ο Πολιτάκης στη Lifeo, επίσης για το σύριαλ αυτό. Και έτσι το ξεκίνησα. Μ' αρέσει. Είδα ένα επεισόδιο.
1: Καλώς, καλώς Δημήτρη, ωραία.
0: Δεν σε βλέπω να συγκινήσει.
1: Όχι, όχι, σε οτιδήποτε αφορά το να μείνουμε στο σπίτι σου, έχω πει: βλέπω το τελευταίο νησί εγώ στο Netflix και εκεί με παίρνει ύμνος κάθε βραδάκι, προχωράω, προχωράω. Είμαι ευχαριστημένη.
0: Θέλω να μου πεις μια μέρα την ιστορία της σειράς αυτής.
1: Ναι, θα σου την πω, βεβαίως.
0: Με το δικό σου τρόπο.
1: Όμως. Φυσικά και θα σου την πω, βεβαίως.
0: Όχι με τον επίσημο, τον ανεπίσημο.
1: Όχι, τη δική μου γνώμη. Γνωμούλα. Που με έπαιρνε ο ύπνος τις προάλλες που ήμουνα στις Πέτσες και ο φίλος μου που ήμασταν μαζί, ο Θάνος, μου λέγε όλο το βράδυ: άκουγα τον Ανδρέα Κωνσταντίνο στον ύπνο μας. Γιατί το είχα ξεχάσει και έπαιζαν τα επεισόδια.
0: Που κάνει τον χείρο ο γιατρό.
1: Δεν μπορώ να αποκαλύψω ακριβώς. Ωραία. Γιατρό κάνει, ναι, ναι. Την ιστορία του, την υπόλοιπη θα την μάθεις προσεχώς.
0: Ωραία. Τώρα που έχουμε πιάσει τα καλλιτεχνικά, να σας δώσουμε δύο προτάσεις ακόμα.
1: Ναι, διότι.
0: Α, έχουμε και προσκλήσεις τώρα. Περίμενε.
1: Έχουμε προσκλήσεις. Αυτό. Τζένι Τζένι.
0: Είναι η γνωστή ταινία που έχει μεταφερθεί στο θέατρο.
1: Από τον Νίκο Καραθάνο.
0: Επειδή είδα την παράσταση το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, έχω να σας πω ότι είναι ακριβώς το ίδιο κείμενο. Ακριβώς το ίδιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αλλά ο Καραθάνος έχει βάλει τη δική του πινέλια σε πολλές σκηνές. Με το πώς φαίνεται όλο αυτό. Παίζει και Αλεξίου εντωμεταξύ εκεί,
1: Βέβαια.
0: Κάνει το ρόλο της μητέρας.
1: Εγώ δεν κατάφερα να το δω στην προϊόντη του, στο προηγούμενο ανέβασμα την Άνοιξη. Οπότε τώρα είμαι στη φουρνιά αυτή που θα τρέξω.
0: Ωραία, δύο λεπτομέρειες. Είναι η Χάρης Αλεξίου στο ρόλο της θείας, μάλλον, της μητέρας. Της θείας. Του Μπάρκουλη, αντίστοιχα. Ο Λούλης είναι ο Μπάρκουλης.
1: Βέβαια, και είναι και ο Κώστας Μπερικόπουλος εκεί στην ίδια οικογένεια.
0: Η Γαλήνη Χατζηπασχάλη στο ρόλο της Τζένις Τζένις. Και.
1: Έχουμε επίσης τις Αμερικάνες. Δεν έχουμε τη Ζέτα Μακρυπούλια και την Ιωάννα Μαυρέα.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Κάτσε να δω ποιους έχω ξεχάσει να σου πω. Άστερο Σκουταρέικο, ναι, είναι η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, είναι ο Νίκος Καραθάνος και ο Άγγελος Παπαδημητρίου. Δεν μπορώ.
0: Ο Άγγελος Παπαδημητρίου κάνει έναν εξαιρετικό ρόλο. Της θείας της Τζένις Καρέζ.
1: Η Ματίνα, η θεία η Ματίνα, η Σκούταρη. Ναι, ναι.
0: Πολύ, έχει ενδιαφέρον η παράσταση αυτή. Έχουμε προσκλήσεις για την Πέμπτη. Αν σας ενδιαφέρουν οι προσκλήσεις, στέλνετε τώρα το μήνυμά σας στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Καλή επιτυχία. Και το όνομά σας γράφετε δίπλα και το Τζένι Τζένι αμέσως μετά. Και σας έχουμε και άλλη πρόταση. Θα σας την πούμε σε λίγο. Προς το παρόν, είχε στην αγκόλια και το ζητάτε να σας πω. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, μελωδία. Αναβήσει εδώ και Γιώργος Νταλάρας.
1: Ναι, ναι, αναβήσει. Θα μ' αρέσει εμένα τα χρόνια της υπομονής. Δεν μας τιμεί, δεν μας τιμήθηκε
0: κανείς. 9:48 η ώρα. Να σας πούμε, να σας μιλήσουμε για μια παράσταση ακόμα.
1: Ναι, που ανεβαίνει, ναι, πότε ξανά. Δεν φορταίνουμε.
0: Είναι το αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη.
1: Ο αρχάγγελος της Κρήτης.
0: Δεν θα είναι η πρωτοψάλτη αυτή τη φορά, αλλά θα είναι η Τάνια Τρίπη στην παράσταση.
1: Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και η Τάνια Τρίπη. Είναι αφηγήτρια, στο ρόλο της αφηγήτριας, γιατί εκεί ήταν και η Άλκης πρωτοψάλτη.
0: Ναι, πήγε πολύ καλά η παράσταση πέρυσι. Καλά, μιλάμε για Ξυλούρη. Δηλαδή, με το όνομα Ξυλούρη και μόνο, αμέσως λες θα πάω να τη δω.
1: Κοίτα, είναι μια πήγαν... παραγωγή μεγάλη.
0: Ε, βέβαια. Και άρεσε πολύ.
1: Άρεσε πολύ, συγκίνησε. Ο Εμιλιανός Σταματάκης είναι στο ρόλο του Νικού Ξυλούρη, έτσι.
0: Ναι. Mm-hmm. Και σε ποιο θέατρο
1: είναι? Στο θέατρο Ήδη. Στο θέατρο Ήδη από την Τετάρτη, δηλαδή αύριο.
0: Αύριο πρεμιέρα.
1: Από αύριο, 7 Οκτώβρη. Ναι.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Έχουμε χρόνο για ένα τραγούδι ακόμα.
1: Πάντα.
0: Δυνατά, δυνατά,
1: έτσι,
0: εδώ.
1: Έτσι.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στο θέατρο Βράχων. Ελευθερία Βανιτάκη.
1: Αγαπημένο μου, για χορό.
0: Εμένα. Night Ark.
1: Χορεύεις εσύ.
0: Πού και πού χορεύω και εγώ, τι είμαι.
1: Μη χειρότερα.

0: Έτσι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Στην καθημερινότητά μας το εξής, έχουμε πιο πολύ ματιά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Παπέρκε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιώνε.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος, μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Κατάστημα. Κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πως είπατε? Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
8: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Παπέρκε!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνις. Τσιρόνις. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνις από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπερκέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μαγικό.
2: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: 5-5-10, 10-10 τα ανεβαίνω τα σκαλιά.
1: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε.
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μαγεία.
1: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και Κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
7: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
8: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
9: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
8: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
9: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
8: Σοβαρά. Τι βάλατε?
9: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
8: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
9: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Όσες κι αν χτίζουν φυλακές κι αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι λιταριό και όλο θα δραπετεύει.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Thank you.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Σε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέρκε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
1: Τελικά,
2: μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

κάθε μου γουλιά. Ξεχνώ μια ομορφιά που γέμιζε μεράκι.

0: Μελωδία 100,4.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
5: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
6: Ονόφρεσκα. Θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά ή ψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
10: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνι Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε?
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
8: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
12: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS, επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS, καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνις. Τσιρόνις, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνις από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Ουρανέ, όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
9: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Τι με κοιτάζεις, Αταλία, με έκπληξη, δεν ξέρω.
2: Κοίτα, ξέρεις, είσαι κομμάτι ενός καινούριου κόσμου για
1: και
2: πάντα.
1: Σένα, ρε, ναι, ναι, ναι.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όποια κι αν είσαι, τα χέρια μου ανοίγω.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Ανοίτες αγάπες.
0: Πάντα μελωδία.

Μα είναι πολύ ωραίο, μελοποιημένο Καβάδια από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και γράμμα σε έναν ποιητή. Έτσι ξεκινήσαμε με ονειρεμένες βραδιές στην Μπούρμα, στην Πατάβια. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα. Απόγευμα Τρίτης, 6 Οκτωβρίου στα ημερολόγια. Έτσι λιακάδες ωραίες και 23 βαθμοί εδώ στο Μαρούσι. Πάμε να συνεχίσουμε με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Πεθαίνω για σένα. Αμέσως μετά Γιάννης Κότσιρας και έρχομαι να σας πω τι γίνεται με την κίνηση. Καλησπέρα και πάλι.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Γιάννης Κότσιρας, τραγουδάμε και Θεοδωράκη και μελοποιημένο Τάσο Λιβαδίτη. Εδώ είμαστε στο απόγευμα της 3ης, 6 Οκτωβρίου. Καλησπέρα, Φανή Αργυρή μαζί σας μέχρι τις 7 και εννοείται ότι έχει κίνηση. Κλασικά εικονογραφημένα στους δρόμους. Έχει αρκετή στην Αττική οδό από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση. Σε όλο αυτό το κομμάτι είναι κόκκινος ο χάρτης. Η Κηφισίας κυρίως στην άνοδο από Χαλάμβρη μέχρι Μαρούση. Η Παλαιολόγου στο Χαλάμβρη. Η κάθοδος του Καρέα και νότια η Ποσειδώνου στο ρεύμα για Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού. Επίσης το ύψος του Ελληνικού έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Ή βουλιαγμένη. Τι άλλο, στην άνοδο του Κηφισού βλέπω λίγη κίνηση εκεί στη Ρωσινιόλ. Καλή συνέχεια, πάμε να συνεχίσουμε και εμείς με τραγούδι από τις κασέτες μας και συγκεκριμένα από την κασέτα Οι Φωνές του Αύριο 2026. Ακούμε τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τη Μαρία Λαμανή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κώστας Λιβαδάς και η επιμονή σου στον αέρα του Μελωδία. Θυμίζω τις Κυριακές της Ελεονόρας, τις τέσσερις πολύ ωραίες εκπομπές που ηχογράφησε εδώ στο στούντιο. Κάθισε στην καρέκλα που κάθομαι τώρα, μπροστά στο μικρόφωνο και με τέσσερις εξαιρετικούς καλεσμένους μίλησαν για τα τραγούδια που τόσο αγαπάμε. Θα βρείτε και τις τέσσερις εκπομπές σε μορφή podcast στο site και την εφαρμογή του Μελωδία. Να θυμίσω τώρα ότι 23 Οκτωβρίου έχουμε χρηματοκιβώτιο. Σημειώστε κάπου το νούμερο 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Σημειώστε το κάπου γιατί είναι δύσκολο. Και να θυμίσω ότι παίρνετε μέρος στο χρηματοκιβώτιο στέλνοντας win στο 19.600. Τα μηνύματα είναι από τη MediaTel. Συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18 ετών. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 11-14. Κάθε φορά που λέω όλα αυτά, να ξέρετε, νιώθω σαν τα γρήγορα γράμματα στις διαφημίσεις. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με Κώστα Τουρνά.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μέτρων για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Μεγάλη επιχείρηση για απάτη 1,5 εκατομμυρίου ευρώ σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. 8 συλλήψεις. Στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη βρίσκονται τοξικολογικές εξετάσεις. Ενεργοποιείται η συμφωνία της ΜΕΚΑ, η Τουρκία και το Πακιστάν θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. Η εξέγερση των σχολείων δοκιμάζει το Μακρόν και τη Γαλλία. Σήμερα οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Κουδουνή e-food, το delivery στην Ελλάδα.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
15: Ναι.
14: Και φέτον ακόμα πιο άσπρα.
15: Ναι.
14: Και φέτον ακόμα πιο απαλά.
15: Ναι.
14: Και πιο ελαφριά.
15: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
16: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
17: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
18: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις κουπονιά αγορών?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
19: Εδώ είμαστε!
20: Οπα, λάθος!
18: Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Τι ακριβώς σημαίνεις? Τα λόγια μου σε αποφεύγουν. Πνίγονται σε συνήθεις ερμηνείες. Ποια αλήθεια θα συναντήσω? Μην αναζητάς τη χρησιμότητά μου. Την επέβαλαν. Παρένθεση. Πέτρος Στεφανέας.
21: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πιξλάξ και καράβια που περάσατε. Νέο τραγούδι στον αέρα του Μελωδία. Εδώ απόγευμα 3η 6 Οκτωβρίου. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο. Και θυμίζω, έχουμε πολύ ωραίες βραδιές Μελωδία. Μπορείτε να μπείτε στο site και την εφαρμογή να δηλώσετε συμμετοχή και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Και γενικά, σιγά σιγά, ξέρετε, θα υπάρχουν πολλές περισσότερες θεατρικές βραδιές. Λέγαμε κιόλα την προηγούμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο, αυτό που μας πέρασε. Ήταν έτσι κάπως η ανεπίσημη έναρξη της θεατρικής σεζόν. Εγώ θέλω πάρα

0: Σας έχω πει ότι αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πάντα εκείνο το βιβλιαράκι του Κυριτσόπουλου που το ψάρι ερωτεύεται το πουλί. Καράβια στη στεριά, Γιώργος Νταλάρα στον αέρα του Μελωδία. Έτσι φτάσαμε λίγο πριν τις 7. Είναι η στιγμή που η σκυτάλη περνά στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
6: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε το ανθρώπινο σχολείο που έχει μένει, πραγματικά.
7: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Θέλω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
7: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
8: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
0: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
7: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nanobionic. Η τεχνολογία Fila Nanobionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου, στη δουλειά,

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά ή ψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
0: Μελωδία Patras 100,4.
7: Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
11: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
12: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε.

0: Φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας. Το φαρμακοποιό σας.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε.
3: Σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι. Γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Ακούμε μπροστά.
8: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπακούλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Η ιστορία λέει, και δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε πως δεν είναι έτσι, ότι ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, φαντάρος, επιστρέφει στο πατρικό του σπίτι και οι γονείς του δεν γυρίζουν καν να τον κοιτάξουν, όχι να τον υποδεχτούν. Παρακολουθούν απορροφημένοι την αγαπημένη τους βραζιλιάνικη σαπουνόπερα. Έτσι προέκυψε ο Πεχλιβάνης, αυτός ο άνεμος που θα μας πάρει κάποια νύχτα και θα μας σηκώσει τόσο ψηλά σαν να πρόκειται να συναντήσουμε την ομπρέλα της Μέρι Πόπινς. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Στον αέρα του Μελωδίας, στους 99,2, οριακά στριμωγμένη στη μικρή μας πόλη, με μέτρα και άλλα μέτρα για τους υψηλούς καλεσμένους, αλλά πάντα υπήρχε ο τρόπος για να βγει κανείς στο ξέφωτο. Υπάρχει, θέλω να πω, και εκείνος ο μικρός τιτανικός για να βγει κανείς εκεί όπου ονειρεύεται. Τα ραδιόφωνα παίζουν μελωδία στους 99,2. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Θα πάμε μαζί μέχρι αργά. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες. Και αυτός είναι ο Λαφρέντης Μαχαιρίτσας με τους στίχους του Μιχάλη Γκανά.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Εμένα οι περισσότερες φίλες μου δεν ψάχνουν, ως γνωστόν.
2: Αλλά μία
1: είμαστε νέες γυναίκες που δεν ψάχνουν στην παρέα μου.
2: Εννοείται. Καλά, στάντα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Αγάπη που γίνες, δεν χωρίζουν όμως έτσι ζωές.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Σ' ακολουθώ.
0: Πάντα μελωδία.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ξυπνήσεις, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ο Ακύλες και ο Παπαζόμ, για να στήσουμε άλλο ένα σπιτάκι γεμάτο υποθέσεις, όχι υποσχέσεις. Αυτές μπορεί να βρεθούν στην πορεία. Ο Ακύλες θα βρεθεί στο πάρτι του Kids Radio, το Halloween Party, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο τέλος του μήνα, στο site του Kids Radio, αλλά και στο δικό μας, στο melodia.gr, και σε αυτό της Front Stage μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες, να αγοράσετε και τα εισιτήριά σας για να ζήσετε τη μαγεία του φθινοπόρου έτσι όπως έρχεται από την άλλη πλευρά του κόσμου και σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Εδώ εμείς παλεύαμε πάντα με κάτι μενεξέδες και ζουμπούλια. Τις κολοκύθες τις είχαμε μόνο για φαναράκια.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Μενεξέδες και ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

Ναι, ραϊδές δεν έχουν πάντα εκείνο το ραβδάκι που βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Κάνουν και μερικές ατασταλίες μερικές φορές και αποφασίζουν πως τα παραμύθια πρέπει να έχουν και ένα λυπημένο τέλος που και που. Ο Μίλτος Πασχαλίδης και είναι ραϊδα του εδώ, στον αέρα του Μελωδίας του 99,2 ημέρα Τρίτη 6 Οκτωβρίου και μέχρι τις 23 πόσες μέρες απομένουν. Δεν είναι ανάγκη να τις μετρήσουμε. Μπορώ να σας πω όμως το ποσό που χρειάζεται να μετρήσετε στις 23 Οκτωβρίου. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Ναι. 10.023.57. Mediatel, το συνολικό κόστος για το SMS που θα στείλετε με τη λέξη WIN στο 19600 είναι 1.36. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 11-14. 10.023 ευρώ 57 λεπτά.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες. Χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και Bed & Bath. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματών.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε.
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνις. Τσιρόνις. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνις από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέομαι τον κόσμο σου.
11: Νέκια, μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια, μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
12: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
13: Η Ζέτα απόψε. Κι αν δεν βρω κάτι καλύτερο, πόσες σχέσεις κρατάμε από φόβο μοναξιάς.
12: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
14: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 6965-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
12: Νυχτερινές Ιστορίες.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Μύκονος, Μυκήνε, Μύκητες. Τρεις λέξεις, όμως δύο μόνο, φτερά. Γύψ και φρουρά, Νίκος Εγκονόπουλος.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Δυστυχώς και αυτός, ψυχή μου, δώσε ρεύμα, γιατί είναι και εκείνες οι φάσεις που ξέρεις πως θα σε ένα με τα πατώματα και ύστερα έρχεται εκείνη η λαμπρή ιδέα ή εκείνο το ανυποψίαστο σκούντιμα από το σύμπαν και έχεις επιτέλους ξανά τα κέφια σου για να συναντηθείς με αεροπλάνα και βαπόρια. Σωτηρία Μπέλου, Διονύσης Σαββόπουλος, μελωδία στον αέρα στους 99,2, και αν οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο, κάποιοι θα προτιμήσουν έτσι κι αλλιώς την κόλαση για μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δεν είναι ανάγκη να δίνεις πάντα σε χωροχάρτη.

0: Γιάννη Χαρούλη, τραγουδά Διονύση Σαββόπουλο. Για μια στιγμή μπορεί κανείς να ανέβει εκεί στα χωριά του Πηλίου, να δει τα φωτάκια αναμένα, ύστερα να κατέβει, να βρεθεί ανάμεσά μας, να συνεχίσει ένα διαφορετικό παιχνίδι. Έχετε ακούσει το παιχνίδι των ανταλλαγών της πρωινής μας ζώνης? Είναι για καλό σκοπό. Ο Δημήτρης και η Ναταλία παίζουν το παιχνίδι των ανταλλαγών, ξεκινώντας με την κούπα της Ναταλίας. Μπορείτε να μπείτε στο site μας και την εφαρμογή μας για να μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος, και καθημερινά από τις 6 το πρωί μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτές τις ανταλλαγές που φιλοδοξούν σε έναν καλό σκοπό, να βρεθεί δηλαδή εκείνο το αντικείμενο που θα είναι πολύτιμο για κάποιον συνάνθρωπό μας που θα το έχει μεγάλη ανάγκη.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
3: Και φοβάμαι μη φύγεις, μάλλον δρόμο.
4: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απεργέ!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Μακία.
7: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Υπομονή, αισιοδοξία, χαμόγελο.
2: Μερικές φορές με τρομάζεις μόλις.
1: Ναι, το πιστεύω όμως. Γεννήθηκα και φάντη.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
0: Πάντα μελωδία.

Πιάσε μελωδία 99,2.

Με τους στίχους της Ελένης Φωτάκη, τη μουσική που έγραψε ο Γκότιε Βελισάρης, η Ελεονόρα Ζουγανέλη τραγουδά «Σε ερωτεύομαι» και έρχεται και αυτή την Κυριακή στο στούντιο του Μελωδία για να μοιραστεί μαζί μας μία ακόμη εκπομπή που ηχογράφησε με εκλεκτούς καλεσμένους. Η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Ελευθερία Αρβανιτάκη είναι οι καλεσμένοι της Κυριακής στις 8. Μπορείτε να την ακούσετε και βεβαίως να βρείτε και το podcast στο site μας ή στην εφαρμογή μας melodia.gr. Εδώ συναντιόμαστε και απόψε. Νύχτωσε, πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες λίγο αργότερα. Και αφού ο έρωτας επιβάλλει πάντα κάτι ωραίες υπερβάσεις, ας κρατήσουμε αυτό του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Ισαάκ Σούση.

Μετράς τις απουσίες, σαν να παίρνεις παρουσίες ενός άλλου καιρού. Φθινόπωρο και επιστροφή σε εκείνο το θρανείο που ήξερε ποιος είναι αυτός που λείπει, αλλά θα μπορούσε και να τον καλύψει αν ήθελε. Με τις απουσίες τα πράγματα αλλάζουν, τις σημερινές απουσίες δηλαδή. Κανείς δεν μπορεί να καλύψει κανέναν. Αλλά με κάτι τραγούδια σαν γι' αυτό, του Παράσκευα Καρασούλου και του Στέφανου Κορκολή, σε ένα άλμπουμ που είχε τον τίτλο «Παλήρια», η Δήμητρα Γαλάνη έκανε λέξεις όλο εκείνο το αίσθημα της απουσίας και ταυτόχρονα ήταν και ένα παρηγορητικό σχέδιο για να βγει η απουσία από το κενό της. Μελωδία στους 99,2. Ακόμα και αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, έλεγε η Μαριανίνα Κριέζη. Αύριο η τελευταία ημέρα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην αίθουσα της Λυρικής Σκηνής, τα τραγούδια της Μαριανίνας Κριέζη, με την καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη.

Ο παππούς του Μίνου Μάτσα έγραψε αυτό το τραγούδι και ο Μίνος Μάτσας το διασκεύασε για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς «Το νησί», βασισμένο στο σενάριο της Βικτόρια Χίσλοπ, με καταπληκτικούς πρωταγωνιστές όταν τα σύριαλ δεν ήταν και τόσα πολλά και οι φίλες μου τουλάχιστον είχαν ένα τελετουργικό κάθε Δευτέρα, αυτό, κάθε Τρίτη, κάτι άλλο. Τώρα μέσα στην πληθώρα δεν ξέρω αν απομένουν και πολλά για να τα θυμάται κανείς μετά από χρόνια, για να παίζει το τραγούδι στο ραδιόφωνο και να ξανασυνδέεται με την ανάμνηση. Δεν βαριέσαι. Υπάρχουν κι άλλα για να θυμάται κανείς. Μελωδία στον αέρα 99,2. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 του μήνα με ένα ποσό που δεν έχει ξαναακουστεί, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. MediaTel, το συνολικό κόστος για το SMS 1.36. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Η αλήθεια είναι πως οι φίλοι μας διαβάζουν πάντα το σενάριο πριν από μας, ξέρουν πως θα εξελιχθεί η σειρά. Λένε, ξαναλένε, κανείς δεν ακούει, γιατί αν δεν το ζήσεις τι νόημα έχει να ακούς αυτούς που βλέπουν κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο από σένα τον ίδιο. Αεροπλάνα και ο Βασίλης Καζούλης, ένα από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ στα μέσα της δεκαετίας του 90 αλλά και αργότερα. Μελωδία στον αέρα 99,2. Να φεύγεις από εκείνον τον παλιό εαυτό, να συναντάς καινούριους φίλους, να συναντάς καινούριες εκδοχές του εαυτού σου. Χάρης Αλεξίου και Λέξη.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: ποντάρεις τις εξαιρέσεις για να επιβεβαιώνεται ο κανόνας. Νίκος Μωράιτης, καιρούς και μελωδία στον αέρα στους 99,2 και μια ωραία παράσταση που μπορείτε να δείτε μεθαύριο, Πέμπτη, στο Σύγχρονο Θέατρο. Παράσταση για τους ακροατές του Μελωδία. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος φέρνει επί σκηνή στο εμβληματικό The Dreamers, παγκοσμίως γνωστό έργο από την ομώνυμη ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Είναι η παράσταση που αφιερώνεται στον έρωτα, την νεότητα, το σινεμά και την επανάσταση για εκείνη τη στιγμή που τα όνειρα συναντούν την πραγματικότητα. Η βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία θα πραγματοποιηθεί, όπως σας είπα, την 5η 8 Οκτωβρίου. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο site μας melodia.gr ή στην εφαρμογή μας για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Σε πολύ λίγο, μετά τις 9 δηλαδή, νυχτερινές ιστορίες, και αν θέλετε να στείλετε τη δική σας, konstantina@melodia.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
4: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
7: Το χρηματοκιβώτιο.
8: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε τον δρόμο τη πολύ ευτυχισμένη, πραγματικά.
8: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
8: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
9: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
10: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
11: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
12: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
13: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
11: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
13: Καλή επιτυχία.
11: Μελωδία 99,2.
14: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
15: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Έκθεση. Λαόρτ. Ballet National de Marseille. Age of Content. Λουκάτ Σταρκόφσκι. Oracle. Ρόμπερτ Άικ. Ιδίποδας. Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ. Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι. Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ. To be. Απαγωγή και παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης. Λάμπλες. Νίκος Καραθάνος. Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
17: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
18: Πιο μεγάλο.
17: Bigger.
18: Πιο καλύτερότερο.
17: Better.
18: Πιο Halloween από ποτέ.
17: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
18: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
19: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Ακούμε μπροστά.
21: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας.
10: Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Ο Άρης γράφει την απόψινη ιστορία. Καριέρα ή σχέση? Ποιος πρέπει να κάνει πίσω όταν έρχεται μια μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία? Αυτό το δίλημα δεν είναι πολύ ωραίο, καριέρα ή σχέση. Υπάρχει εδώ απάντηση για το ποιος πρέπει να κάνει πίσω. Καμία σχέση δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτόματους κανόνες θυσίας. Η απόφαση νομίζω εξαρτάται από το στάδιο της κοινή ζωής του ζευγαριού, τις κοινές τους αξίες, τις υποχωρήσεις που είναι διατεθειμένοι να κάνουν. Υπάρχει φιλοσοφία για κάτι τέτοιο? Θεωρητικά ναι, μπορεί κάποτε να υπήρχε μια συγκεκριμένη λογική για αυτά τα πράγματα, τη δεκαετία του 60 ίσως ή λίγο αργότερα. Αλλά από ένα σημείο και μετά, δεν είναι περίεργο όμως, δεν είναι φοβερό? Από εκεί που μετράς το χρόνο σου για να συναντηθείς, να μετράς το χρόνο σου για να βρεις τα βήματά σου, να κάνεις πίσω, να πας μπροστά,

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Δεν με κοιτάζεις, Αταλία, με έκπληξη, δεν ξέρω.
2: Κοίταξε να δεις, είσαι κομμάτι ενός καινούργιου κόσμου για
1: και
2: πάντα.
1: Σένα, ναι, βέβαια. Ναι, ναι.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όποια κι αν είσαι, τα χέρια μου ανοίγω.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Ανοίτες αγάπες.
0: Πάντα μελωδία.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Η ιστορία της Τρίτης, η ιστορία του Άρη. Καριέρα ή σχέση, ποιος από τους δύο πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω όταν έρχεται μια μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία για έναν από τους δύο? Είναι μια μοναδική ευκαιρία ζωής αυτή? Ας πούμε, είναι μια μετακόμιση στο εξωτερικό με ένα μεγάλο άλμα στις αποδοχές? Είναι κάτι που μπορεί να ξανασυμβεί στο μέλλον? Η θυσία από μόνη της δεν είναι πολύ εγκλωβιστική ιδέα? Γιατί είναι θυσία αυτό το ποιος πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω? Η πίεση του χρόνου θα είναι προσωρινή ή θα είναι μόνιμη αλλαγή στον τρόπο της κοινής ζωής δύο ανθρώπων? Η επιτυχία αυτή εξυπηρετεί τους κοινούς στόχους δύο ανθρώπων ή μόνο την προσωπική διαδρομή του ενός από τους δύο? Δύσκολα κεφάλαια αυτά.

0: Νέες Ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο kostantina@melodia.gr.
1: Να σας θυμίσω στο σημείο αυτό πως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου ανοίγει το χρηματοκιβώτιο με το εξής ποσό: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Θα στείλετε WIN στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Συμμετοχή άνω των 18, όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 11-14.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
2: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Πλάγιαζα στο σκοτάδι και την περίμενα, ακούγοντας να ανεβαίνει τη σκάλα με στη δροσιά του σπιτιού, σαν ψήθυρος από φιλιά και ανάσες. Γύρευα τότε να ξεφύγω, μα η ομορφιά της στάλαζε στα κόκαλά μου. Νύχτες που μελετούσα το κενό, πηγαίνοντας από την Ιδονή στον Άδη, και τα λαγόνια της να φέγγουνε στον ύπνο μου. Ματόκλαδα και χείλια που τάσκιζε ο πόθος μου, και ο γυρισμός στον ύπνο μου μονάχα. Λίγος καπνός από μακριά, λουλούδια και ένα δροσερό σταμνί, και το καράβι μου στον κήπο της, δεμένο και άγρυπνο. Στις Κίρκες, Γιώργης Παυλόπουλος.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Είναι η ώρα που έχουν ξαπλώσει επιτέλους τα μωρά και στέκεσαι λίγο μετέωρος ανάμεσα κουζίνα, καθεστικό, ψάχνεσαι που ακριβώς να βολευτείς, πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Έστω αυτή την ώρα και όχι πιο αργά, γιατί το πιο αργά μετά, όταν το σώμα είναι κουρασμένο, δεν μπορεί να αποφασίσει. Και πολύ καθαρά ο Άρης απόψε μιλά για την ιστορία του, καριέρα ή σχέση, ποιος πρέπει να κάνει πίσω όταν έρχεται μια μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία. Αν δηλαδή ένας από τους δύο που δέχεται μια καινούργια πρόταση στην επαγγελματική του ζωή είναι αυτός που πρέπει να πει όχι, δεν με ενδιαφέρει, έτσι ώστε να συμβαδίζει με τον άλλον για να μην χρειαστεί να αλλάξουν όλοι τους τη ζωή. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε κανείς να είναι εύκολα πρωταγωνιστής σε ένα τέτοιο σενάριο. Πάντως το σίγουρο είναι ότι πάντα υπάρχει μια τρίτη ενδιάμεση λύση. Δεν είναι πάντα ή το ένα ή το άλλο, η καριέρα, η σχέση. Μπορούν να συνδυαστούν θαυμάσια και τα δύο, αρκεί να υπάρχει αυτή η καλή διάθεση και από τους δύο.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Ανοίγουν οι θεατρικές σκηνές και μπορεί εκεί, βλέποντας κανείς μια παράσταση, ένα έργο που έχει αναμετρηθεί μέσα στον χρόνο, να μπορεί να έχει και μια απάντηση σε μερικά μεγάλα ερωτήματα. Το θαύμα του Τζουζέπε Μάσα είναι γραμμένο σε μια εποχή όπου η κάθε κοινωνία αντιμετωπίζει τον μετανάστη υποτιμητικά, ενώ ο συγγραφέας μας καλεί να αναζητήσουμε εκ νέου το μοναδικό θαύμα που εξακολουθεί να έχει σημασία, την ανθρώπινη καλοσύνη, αυτή που μπορεί να τακτοποιήσει όλα τα προβλήματα, όλα τα ανθρώπινα προβλήματα. Το θαύμα ανεβαίνει στο Θέατρο Τέχνης την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Έχουμε παράσταση για τους ακροατές του Μελωδία. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο melodia.gr, στην εφαρμογή μας. Εκεί θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Το θαύμα του Τζουζέπε Μάσα ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Νικολέτας Φιλόσογλου. Ερμηνεύουν ο Θανάσης Δήμου και ο Παναγιώτης Παναγόπουλος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τάχει παροιμία.
6: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε τον δρόμο που λέει συγκεκριμένο, πραγματικά.
7: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Θέλω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
7: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
8: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
7: Η μαμά μου το λέει αυτό.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
10: WIMP στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
11: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
11: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
10: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 11.
12: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
15: Πιο μεγάλο.
14: Bigger.
15: Πιο καλύτερότερο.
14: Better.
15: Πιο Halloween από ποτέ.
14: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
15: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
16: Ποιος είσαι εσύ?
17: Ο Πιέρ.
18: Δεν είσαι ο Τωμά.
17: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
16: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
17: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
16: Και ποιος είσαι?
17: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
18: Η ιδέα της χρονιάς.
19: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας. Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Σύννεφα μπαλόνια. Βιολέτα Ίκαρη, Σταύρος Σιόλας. Στίχη, Οδυσσέας Ιωάννου. Μουσική, Σταύρος Σιόλας.
20: Είμαστε τώρα και για πάντα. Είμαστε όλα και κανείς.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
3: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και εσύ μπορεί να έχει νιώσει ότι έχει πει κάτι πολύ χαριτωμένο που μπορούσε όλο να σου απαντήσει και κάτι ακόμα και σου κάνει καρδούλα.
2: Αλλά νιστάζει, τι ήρθε η γυναίκα του.
1: Όχι, μπορεί να είναι μεσημέρι. Α, αυτά κατάλαβε θα μου κάνει.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Να μ' αγαπά.
3: Πάντα μελωδία.

0: νέες ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Καριέρα ή σχέση? Ποιος πρέπει να κάνει πίσω όταν έρχεται μια μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία? Αυτή είναι μια ιστορία με πολλές κρυμμένες λέξεις. Η ιστορία του Άρη. Άραγε, γιατί πρέπει να μείνει κανείς στο όλα ή στο τίποτα? Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η σύγκριση? Γιατί πρέπει να είναι πιο σημαντική η καριέρα από τη σχέση? Εντάξει, η καριέρα χτίζει την αυτοπεποίθηση και την ταυτότητά μας και εξασφαλίζει το οικονομικό μας παρόν, το οικονομικό μας μέλλον, μας δίνει τον έλεγχο της ζωής μας. Η σχέση όμως... Η σχέση μειώνει το στρες, βελτιώνει την ψυχική υγεία, δημιουργεί κοινές αναμνήσεις. Είσαι μέλος μιας οικογένειας, δεν είναι κάτι λίγο, δεν είναι κάτι απλό. Είναι το στήριγμα, όχι μόνο στις δύσκολες στιγμές και σε εκείνες τις πολύ απλές στιγμές. Τι ρισκάρει αν παραμέλει κανείς την καριέρα του? Κινδυνεύει να μείνει μόνος. Κινδυνεύει να χτίζει τελείως διαφορετικές ανθρώπινες σχέσεις. Κινδυνεύει να ζει εκείνο το συναισθηματικό κενό όταν πετυχαίνει τους στόχους. Τι ρισκάρεις αν παραμελείς μια σχέση? Τον κίνδυνο της οικονομικής ή συναισθηματικής εξάρτησης. Τα αποθυμένα, αυτά που ακολουθούν πολλούς ανθρώπους. Την πίκρα, αν νιώθεις ότι έχεις χαραμίσει ταλέντα. Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι ο Άρης. Εκεί λίγο μετά τα 20 η καριέρα συνήθως έρχεται πρώτη. Στα 30 και στα 40 η ισορροπία μετατοπίζεται.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρός.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Όταν τα διλήμματα χτυπούν την πόρτα σου, τότε καλύτερα βγες μια βόλτα, κάνε έναν περίπατο. Τα διλήμματα δεν ήταν ποτέ καλός σύμβουλος. Υπάρχει πάντα η χρυσή τομή, δεν είναι ποτέ ικανή συνθήκη το ή το ένα ή το άλλο. Απόψε ο Άρης ρωτά, καριέρα ή σχέση? Η Μαριλένα απαντά, η σχέση είναι πάντα το σημαντικό, γιατί όσο λαμπρή κι αν είναι η καριέρα, θα κοιμάσαι κάποια βράδια μόνος, χωρίς να μπορείς να μοιράζεσαι κάτι περισσότερο από αυτό που μοιράζεσαι έτσι κι αλλιώς με κάποιους άλλους ανθρώπους. Είναι άλλο να αγκαλιάζεις κάποιον τη νύχτα και να ξέρεις ότι έχεις μαζί του μία σχέση, και αυτό θα σε πάει πιο μακριά, και άλλο να ξέρεις πως τα έχεις καταφέρει στο κεφάλαιο της δουλειάς, αλλά είσαι εντελώς μόνος. Καλά, εντάξει, και αυτή είναι μια συνταγή επιτυχίας ενδεχομένως, αλλά δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν και σχέση και κάνουν και μια διαδρομή.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Καριέρα ή σχέση? Ποιος πρέπει να κάνει πίσω όταν έρχεται μια μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία? Εγώ λέω να πούμε αγαπητέ Άρη, και καριέρα και σχέση. Γιατί οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι δεν επιλέγουν το ένα από τα δύο καταστρέφοντας το άλλο. Ψάχνουν πάντα την ισορροπία. Μια υγιή σχέση δεν θα ζητήσει νομίζω ποτέ από κανένα να παρατήσει το όνειρο ή την προοπτική του και να γίνει το στήριγμά του για να πετύχει η σχέση. Αντίστοιχα, μια πετυχημένη καριέρα έχει μεγαλύτερη αξία όταν έχεις κάποιον να μοιραστείς

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Σεσουάρια δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρια δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Σε πιάσα από λάθος μέρος και μου φύγες. Ούτε κοίταξες πίσω σου. Έβαλα το δυνατά μου να σε φτάσω. Αδύνατον. Ποτέ δεν έτρεχες τόσο πολύ. Πώς τα κατάφερες? Σαν να πέταγες με φτερά ατσάλινα. Κάτι θα φταίξε. Μόνο εσύ το ξέρεις. Το πέταγμα. Νίκος Παυλίδης.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
10: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: νέες ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Ο Άρης και το κρίσιμο ερώτημα καριέρα ή σχέση, ποιος πρέπει να κάνει πίσω όταν έρχεται μια μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία. Το διαζευτικό «Ι» είναι περιττό έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να υπάρξει το καριέρα και σχέση που μπορεί να τα χωρέσει όλα και μπορεί να μετρήσει και το κόστος της άρνησης τελείως διαφορετικά. Υπάρχει πάντα αυτή η συναισθηματική ευελιξία, έτσι νομίζω πως λέγεται, σε υγιείς σχέσεις η προτεραιότητα αλλάζει.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Και άλλες νυχτερινές ιστορίες αύριο, τώρα να ξεκουραστούμε και κάποιοι να κοιμηθούν λιγάκι για να βάλουν τα πράγματα καλύτερα στη θέση τους. Ο Άρης απόψε αναρωτήθηκε αν η καριέρα ή η σχέση είναι ένα δίλημα που πρέπει κανείς να βάλει στη ζωή του, γιατί πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με το ερώτημα ποιος πρέπει να κάνει πίσω όταν έρχεται μια μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία. Καμιά φορά τα μικρά είναι εκείνα που φέρνουν την ωραιότητα στη ζωή μας και όχι εκείνες οι μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες. Από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι,

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέχει πολύ μία.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Θέλω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
6: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
7: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
8: Η μαμά μου το λέει αυτό.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
6: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
10: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφιος Σιφίδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Βραδιά Μελωδία. Θέατρο. The Dreamers. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος φέρνει επί σκηνής το εμβληματικό The Dreamers, παγκοσμίως γνωστό από την ομώνυμη ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Μια παράσταση για τον έρωτα, την νεότητα, το σινεμά και την επανάσταση. Για τη στιγμή που τα όνειρα συναντούν την πραγματικότητα. Την 5η 8 Οκτωβρίου, βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2 στο Σύγχρονο Θέατρο. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App και κέρδισε προσκλήσεις.
6: Ακούμε μπροστά.
14: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.
15: Μέσα μου έχω μια φωτιά και καίγομαι. Μα έχω μάθει να ονειρεύομαι. Του όνειρου η φωτιά πως ανοίγανε και...
6: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Στέλνεις ή φιλί, την πατσούλα έμοτζι με φυλάκι ή με τα μάτια καρδιές. Τι λέω πρωί-πρωί κι εγώ.
2: Όχι.
1: Τι προτρέπω τον κόσμο να κάνει.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ένα ποτήρι πάνω το παθιό.
4: Στα σου λιγάκι μη μιλάς.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
5: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
6: Η ιστορία της Ρούλας απόψε. Μένουμε μαζί, αλλά έχουμε γίνει συγκάτοικοι. Πότε η άνεση σε μια σχέση μετατρέπεται σε στασιμότητα.
5: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
7: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
5: Νυχτερινές Ιστορίες. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Ξέρω πως κάποτε σε κάποια κάμαρη τα δάχτυλά μου θα βρουν, ανοίγοντας το χύμαρο απαλών μαλλιών, τραγούδια που δεν έπαιξε το ράδιο ποτέ, όλα θλιμμένα εκεί, πικρά χαμογελώντας. Θα γευτούμε τη θάλασσα και τα νησιά. Τσάρλς Μπουκόφσκι.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, μωρέ.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
2: Χάραξε και δεν ιστάζω.
3: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
6: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ να φανταστείτε. Κάντε τον δρόμο πολύ ευτυχισμένο, πραγματικά.
7: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, θα το σηκώσω.
7: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
8: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
9: Η μαμά μου το λέει αυτό.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
11: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
12: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
12: Καλή επιτυχία.
10: Μελωδία 99,2.
11: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 11-14.
13: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
14: Σεσουάρ για δολοφόνους.
15: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
14: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
15: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
14: Σεσουάρ για δολοφόνους.
15: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
14: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
16: Ακούμε μπροστά.
3: Γκαλά. Υπόγεια ρεύματα. Ποίηση Κώστας Καριωτάκης. Μουσική Υπόγεια ρεύματα.
17: Μαυροδημένη απόψε φίλοι οχροί. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι. Με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ. Για να το ζήσουμε όλοι.
16: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.